0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

Κανάλι 1 90,4.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες της πυροσβεστικής σε Ρέθυμνο και Λέσβο, στον εισαγγελέα 8 συλληφθέντες για τις πυρκαγιές σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία, Εύβοια. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική και άλλες 6 περιφέρειες. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στην Ατζέντα, Οδική Ασφάλεια, Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα. Νέος γύρος Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, εκρήξεις στο νησί Κέσμ, υπάρχουν αναφορές για 2 τραυματίες. 8 νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, οι 6 από την ίδια οικογένεια. Παραιτήθηκε από τη θέση του εκπροσώπου τύπου στο κόμμα Καριστιανού ο Θανάης Αυγερινός με εχμές για φυτευτούς συμβουλάτορες. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ισχυρή άνεμη, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4.

νύχτα ζεστή. Πάμε και θα έχω τη σκεπή ανοιγμένη. Είναι κι οι δρόμοι ανοιχτοί. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη. Πάμε, το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει. Κι έχουν να γίνουν πολλά.

βουλιαγμένη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει, κι έχουν να γίνουν πολλά.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι κι είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Ζωθερίζεις φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια και έρωτες για σένα.

0: Βιέννα. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Μόνο με επίγεια μέσα η κατάσβεση λόγω πολύ ισχυρών ανέμων. 6 οικισμοί εκενώθηκαν τη νύχτα στο κλειστό μυρών Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία, κάτοικοι και επισκέπτες. Υπό μερικό έλεγχο το πύρινο μέτωπο στη Σιτία. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Πλωμάρι. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται οι 4 συλληφθέντες για την πυρκαγιά στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και άλλες 6 περιφέρειες. Συνεδριάζει σε μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα οδική ασφάλεια, Ταμείο Ανάκαμψης και η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, εκρήξεις στο νησί Κέσμ, υπάρχουν αναφορές για 2 τραυματίες. Τουλάχιστον 13 νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικά αεροπορικά πλήγματα τη νύχτα. Μαχητικά απογείωσε η Πολωνία για να διασφαλίσει τον εναέριο χώρο της. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ισχυρή άνεμη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Παραμονή Παρασκευή σήμερα, 5η, 30 Ιουλίου, και η διάθεση ανεβαίνει καθώς πλησιάζουν και οι διακοπές του Αυγούστου. Εμείς όμως για ακόμη ένα πρωινό είμαστε εδώ στο κανάλι 1 και 90,4 για να σας κρατήσουμε συντροφιά με μενού ειδήσεις από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, περίεργα νέα από όλο τον κόσμο, χρηστικές πληροφορίες αλλά και gossip. Και όλα αυτά θα συνοδεύονται βέβαια από μουσικές που αγαπάμε.
1: Στα μικρόφωνα η Δέσποινα Φίκαρη και η Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, μηνύματα, σχόλια, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio παπάκι kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441-6. Ξεκινάμε δυνατά, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της ημέρας και καλή σας ακρόαση!

0: Επιστρέψαμε στο κανάλι 1, στους 90,4, στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη, Αθήνα Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Κοκαλίδου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Να πούμε άλλη μια φορά, Δέσποινα, πού μπορούν οι φίλοι να μας στέλνουν μηνύματα.
1: Βεβαίως, στο Viber 6951-904-904, μέσω mail στο στούντιο papaki-kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Να πούμε ότι ακούσαμε το Γιάννη Κότσιρα, να μην το πούμε αυτό.
0: Να το πούμε.
1: Ήταν λοιπόν το «Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος» σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και στίχους του Σταύρου Σταύρου.
0: Μάλιστα, αυτό το κομμάτι το είχα ακούσει για πρώτη φορά σε συναυλία του Κότσιρα στο Βεάκιο. Μας το παρουσίασε πριν ακόμα το ακούσουμε και το έχω και σε βιντεάκι τραβήξει.
1: Καλά.
0: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση τότε και όταν... είναι φοβερό κομμάτι έτσι κι αλλιώς και μετά από τόσα χρόνια.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα να πάμε πάλι στην κίνηση, όπου έχουμε αυξημένη κίνηση τμηματικά στον Πειραιά. Έχουμε στην Ακτή Κονδύλη, στην Ακτή Τζελέπη, στην Αγίου Διονυσίου, στην Κόνονο, στην Αλιπέδου, στη Λοφόρο Αθηνών Πειραιός, στην Εθνάρχου Μακαρίου. Ναι, έχουμε σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια, δηλαδή δεν είναι και εύκολο να πούμε τώρα από τη μία οδό μέχρι την άλλη.
1: Τα πολλά τα βλέπω πρασινάκια, ναι, χωρίς πρασινάκια. Πρόβλημα. Καταλαβαίνεις αύριο Παρασκευή, έτσι, 31 Ιουλίου, που θα φεύγουν οι ορδές όλων των αδειουχών. Τι θα γίνεται?
0: Θα γίνει το χαμός.
1: Λοιπόν, okay. Πάμε στο εορτολόγιο. Σήμερα, 30 Ιουλίου, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ξύλα Σιλουανού, Επενετού, Κρίσκης και Ανδρονίκου. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής: Ανδρόνικος Ανδρονίκη, Σιλουανός Σιλουανή, Κρίσκης και Επενετός Επενετή. Πάμε και στον καιρό. Να πάμε και στον καιρό. Mm-hmm. Δύο ταχυτήτων ο καιρός από σήμερα στη χώρα, καθώς τα αμελητέμια επιστρέφουν και δημιουργούν ένα διαφορετικό πρόσωπο ανά περιοχή. Στα ανατολικά, οι ισχυροί άνεμοι θα φέρουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερη δροσιά, ωστόσο θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας αυξημένη επιφυλακή σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα. Την ίδια ώρα, στα δυτικά τμήματα της χώρας, η ζέστη θα παραμείνει έντονη, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η αντίθεση ανάμεσα στις πιο δροσερές ανατολικές περιοχές και στις θερμότερες δυτικές θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Πειραιά και Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Καλά είμαστε εμείς εδώ στην
0: Μια
1: Αττική.
0: Χαρά είμαστε. Έχει και να το αεράκι. Γυρνιάζουμε. Εδώ το αεράκι βοηθάει, αλλά δεν βοηθάει εντάξει εκεί που είναι οι φωτιές δυστυχώς. Ναι. Να πάμε και στο σαν σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Γιορτάζουμε, Δέσποινα Φίκαρη, Κατερίνα Κοκαλίδου.
1: Ναι.
0: Είμαστε φίλες.
1: Χρόνια μας πολλά, παιδιά.
0: Πολλά. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Mm-hmm. Τώρα στα γεγονότα. Το 1797 έγινε επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο και είναι τη χρυσή βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Εγώ τον Ποπολάρο που θυμάμαι ήταν ο Κώστας Πρέκας. Πιστεύω τον θυμάστε κι εσείς. Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης Οσευρών. Το 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και το 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα την ακούσουμε πολύ δυνατά σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Τώρα να με συγχωρεί ο δημιουργός. Δεν μπορώ να το πω αυτό το όνομα. Δεν το ξέρω. Δηλώνω...
0: Τι όνομα?
1: Είναι άρα την... Παιδιά, δεν το ξέρω. Ας με βοηθήσει ένας συνάδελφος μουσικός παραγωγός που το ξέρει το όνομα, να μην το καταστρέψω. Ναι, δεν ξέρω να το πω. Λοιπόν, πάμε δυνατά.

Και πάμε τώρα και στα δύσκολα της ημέρας. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Το μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν στα ενέαερια μέσα να επιχειρήσουν. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Αλλά επάλληλα μηνύματα εστάλησαν για εκενώσεις οικισμών και χωριών του νομού, ενώ το 112 ήχησε δύο φορές και τη νύχτα. Προς ενίσχυση της μεγάλης πυροσβεστικής δύναμης που επιχειρεί στο νησί, αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας στα Γανιά, ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Στη Σιτία τώρα του νομού Λασιθίου, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς

0: του Φουρφουρά. Η εξώδηση ακολουθία για τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου. Τα συλληπιτήριά της εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ λόγω του τραγικού θανάτου των δύο πυροσβεστών, ο Πρωθυπουργός άλλαξε χθες το απόγευμα το πρόγραμμά του και δεν παρέστη στην τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς.
1: Να πούμε ότι σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαιριότητας του Δήμου, καθώς και ένας δημοτικός υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον εισαγγελέα, ενώ τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.500 ευρώ.
0: Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται σήμερα 5η 18 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικά, οι περιοχές που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι Αττική και Κύθυρα, Εύβοια και Σκύρος, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία, Κρήτη και Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος και Ικαρία, περιοχές Φθιώτιδας, Φωκίδας και Αρκαδίας. Σε υψηλό κίνδυνο 3 θα βρεθούν αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
1: Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία, φίλες και φίλοι, που δίνει το Atmo Hub. Στην Αθήνα έφτασε ο πυκνός καπνός από τις ανατιφόρες πυρκαγιές που τύλιξαν τις φλόγες στην Κρήτη, αλλά και από τις φωτιές στα Δαρδανέλια στην Τουρκία, όπως αποτυπώνει ο σχετικός χάρτης. Τα δορυφορικά δεδομένα των εκπομπών καταγράφουν πως η πυρκαγιά στην Κρήτη εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή ένταση, παράγοντας μεγάλες ποσότητες καπνού. Μάλιστα, παράγει εκτεταμένο νέφος καπνού, το οποίο επηρεάζει κυρίως την ευρύτερη περιοχή του νησιού και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές. Την ίδια ώρα, ο καπνός από τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή των Δαρδανελίων μεταφέρεται προς την Εύβοια και την Αττική.
0: Με φόντο τώρα τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Κρήτη και τη βαριά σκιά που έχει αφήσει ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου παρενέβη από τη σκηνή της συναυλίας του στο Ηράκλειο, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα σεβασμού και ευθύνης. Την ώρα που η Κρήτη δοκιμάζεται από μεγάλες πυρκαγιές και η κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ορισμένοι θεατές άναψαν καπνογόνα στο χώρο της συναυλίας του τραγουδιστή, μια πρακτική που συνηθίζεται στις εμφανίσεις του καλλιτέχνη. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου παρενέβη άμεσα, ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα διέκοπτε τη συναυλία. 2 άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους 2 ανθρώπους του Ρεθύμνου, ανέφερε από τη σκηνή, με το κοινό, όπως ήταν φυσικό, να ανταποκρίνεται με θερμό χειροκρότημα.
1: Πόσο ευαίσθητος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ναι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Φιλαράκι από τη Σοφία Βόσου, εκτέλεση στίχους και μουσική και σύνθεση. Μας το ζήτησε η κυρία Πάκη.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Εδώ είμαστε, πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, 10 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, στα μικρόφωνα Αθήνα Δαβαρία, Δέσποινα Φίκαρη, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας.
7: Μπορείτε να μας καλείτε, να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6951-904-904 μέσω email studio@kanali1.gr και στα τηλέφωνα 210-4224-441-6.
6: Να πούμε καλημέρες στους φίλους μας που έχουν στείλει μηνύματα, στο Γιώργο, στον Κυριάκο, στη Βασιλική και στον Μπάμπη.
7: Τέλεια. Να πούμε, Δέσποινα, εδώ ότι έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το πρωί. Μην με κοιτάς έτσι. Είπαμε, είμαι επιτυχημένη.
6: Τάσκαγε, αν δεν το έλεγε.
7: Μα χρησιμοποιώ μετρό και θέλω. Μόλις μπήκα, λοιπόν, λέει, έχει λήξει ο συναγερμός. Λέω, τι να συμβαίνει. Μόλις ήρθα εδώ, ενημερώθηκα ότι είχε γίνει αναφορά για είσοδο ατόμου στη σύραγγη τη κόκκινη γραμμή, τη γραμμή 2. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η κυκλοφορία των σειρμών είχε διακοπεί προσωρινά, ώστε να εξελιχθεί με ασφάλεια επιχείρηση έρευνας και ελέγχου. Λίγη ώρα αργότερα, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε, απομακρύνθηκε το άτομο και μάλλον το συνέλαβαν κιόλας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το τι ήθελε το άτομο αυτό μέσα στις γραμμές.
6: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί με σύγχυσες λίγο τώρα.
7: Για ποιο λόγο?
6: Με το συναγερμό, με αυτά αναστατώθηκα, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε? Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιο Δράκο, Εκδρομή.

0: Επιστρέψαμε στο κανάλι 1, στους 90,4, στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Κοκαλίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Έχουμε στο στούντιο εδώ υποδεχτεί τη συνάδελφο, την Κατερίνα Πρίφτη. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα, Κατερίνα. Δίπλα-δίπλα. Δεν είμαστε λίγο σχολείο τώρα.
1: Ναι, και οι τρεις εδώ στη σειρά.
0: Η ποδιά μας λείπει.
2: Εγώ είμαι το σάντουιτς. Πώς το λένε, το παιδί σάντουιτς.
1: Καλέ πρωί-πρωί.
2: Λοιπόν.
1: Βασικά πράγματα.
2: Ναι, γιατί.
1: Α πούμε μετά.
2: Αχ, καλά, οκ. Εντάξει, να μην λέω λοιπόν, δεν ξέρω, κάτι απαγορευτικό, κάτι κωδικοποιημένο ήταν τώρα αυτό που δεν το έχω πιάσει ακόμα.
0: Εντάξει. Εγώ θα κάτσω με την νεολαία που λένε αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε να μας πει, να μας κάνει μια βόλτα στον κόσμο, τι γίνεται. Από Ιράν θα ξεκινήσουμε, υποθέτω. Από Μέση Ανατολή, από εκεί μας πας.
1: Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε κατά πρώτον από το ότι είχαμε για μια ακόμη φορά τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει, να προαναγγέλει εχθές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αυτό σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη κατά των Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων που έχουμε στην Ιορδανία. Συγγνώμη. Για μια φορά πολύ απειλητικό το ύφος του Αμερικανού Προέδρου. Ξέρουν τι έρχεται, μας ζητούν, μας παρακαλάνε να μην το κάνουμε. Αλλά γνωρίζετε πως προσπάθησαν να μας πλήξουν εχθές το βράδυ, ενώντας βέβαια την Τρίτη το βράδυ. Επομένως τώρα είναι η σειρά μας, θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία κάποια στιγμή. Πράγματι λοιπόν αμέσως μετά ξεκίνησε ένα νέο κύμα επιθέσεων. Είχαμε το Ιράν να πλήττει αρκετές στρατηγικής σημαχίας, αρκετά υψηλή στρατηγική σημασία σημεία στο Ιράν. Είχαμε αρκετές αναφορές ότι επλήγησαν αυτή τη φορά τα ίσως ΚΕΣΜ του Ιράν. Έχει μια στρατηγική σημασία, καθώς πρόκειται για το νησί, το οποίο η ίσως ουσιαστικά, η οποία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις ναυτικές ικανότητες που έχει το Ιράν. Είναι επίσης και σημείο που αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Είχαμε επίσης πλήγματα στο Φάρς και στο νησί Κίζο, που επίσης για μια ακόμη φορά εδώ έχουμε τις αμερικανικές δυνάμεις να στοχεύουν τα περίχωρα μιας συγκεκριμένης πόλης, όπου έχουμε αεροδρόμια αλλά και υπηρεσίες επιβατικών φέρει, οι οποίες βέβαια φαίνεται πως τουλάχιστον μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τα ελληνικά μέσα, έμειναν ανεπηρέαστες. Και βέβαια για μία ακόμη φορά στοχοποίησε την Ιορδανία, θα πρέπει να πούμε, ως απάντηση το Ιράν, βάζοντας ξανά ως στόχο αμερικανικές βάσεις, που ήταν και η αφορμή για αυτόν τον τελευταίο γύρο ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, φαίνεται να υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσφορία στην Ιορδανία, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι η Ιορδανία ήταν μία από τις χώρες εδώ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες είχαν καταφέρει, κυρίως εξαιτίας της πολύ έξυπνης πολιτικής ουσιαστικά του βασιλιά Αμπντάλα, να μην είναι εκτός πολλών συγκρούσεων στην περιοχή. Δηλαδή, παρότι γειτνιάζουν με πάρα πολλές επικίνδυνες εντός εισαγωγικών χώρες, είχαν καταφέρει να μείνουν εκτός. Το είχαν καταφέρει αυτό και στον πόλεμο στην Γάζα. Το είχαν καταφέρει αυτό και μέχρι τώρα στον πόλεμο στην Ιορδανία. Δηλαδή, βλέπουμε στο Ιράν, βλέπουμε την Ιορδανία δηλαδή να στοχοποιείται για πρώτη φορά σε αυτό το δεύτερο κύμα ουσιαστικά πολέμου και εχθροπραξιών που έχουμε. Τώρα, παρόλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι το αμερικανικό πετρέλαιο φαίνεται να περιορίζει τα κέρδη του. Είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή στις ασιατικές αγορές, ήταν κάτω από 90 δολάρια. Και φαίνεται ότι υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος για αυτό, και έχει να κάνει, όπως αναφέρουν κάποιοι ειδικοί, με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι.
2: Okay.
1: Λοιπόν, έχει να κάνει, τέλος πάντων, χρησιμοποιούν ένα ακρονίμιο, το TACO, T-A-C-O, που ουσιαστικά λένε είναι το φαινόμενο TACO, όπου... που σημαίνει, θα το κάνω μια παράφραση,
2: ναι,
1: έτσι,
2: ναι.
1: Ότι είναι αναμενόμενο ότι ο Τραμπ θα λειτουργήσει σαν κότα. Δηλαδή ότι παρά τις πολλές, πολύ υψηλών τόνων δηλώσεις τις οποίες κάνει,
2: ναι, ναι.
1: Οι οποίες έχουν να κάνουν με τις πολύ σκληρή απάντηση που θα δώσει τέλος πάντων στο Ιράν κτλ. Ότι στο τέλος δεν προχωρά σε τόσο τολμηρά πλήγματα, που σημαίνει ότι η κατάσταση θα παραμείνει περίπου ως έχει, μια κατάσταση στην οποία φαίνεται να έχουν απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό οι αγορές ό,τι αφορά τις προσδοκίες τις οποίες υπάρχουν. Και τονίζουν επίσης ότι πιστεύουν ότι τα πράγματα ναι, δεν θα γίνουν χειρότερα, δεν θα γίνουν καλύτερα, αλλά δεν περιμένουν ότι θα γίνουν και χειρότερα. Και αυτό φέρνει μια σχετική σταθεροποίηση σε υψηλό βέβαια επίπεδο, αλλά όχι άνω των 100 δολάριων το βαρέλιο όπως είχαμε δει, σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πηγαίνουμε λίγο Ρωσία και Ουκρανία, γιατί είχαμε ρωσικές επιδρομές σε αρκετές περιοχές, σε όλη τη χώρα, με δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποίησε η Ρωσία, με εκατοντάδες drones τα οποία επίσης εξαπέλυσαν επιθέσεις. Έχουμε τουλάχιστον 13 νεκρούς από τις επιδρομές και έχουμε επιθέσεις οι οποίες αυτή τη φορά έφτασαν ως τη δυτική πόλη του Λβίβ, μια πόλη η οποία γειτνιάζει με την Πολωνία, η οποία μάλιστα για μια ακόμη φορά σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου του χώρου της, και έχουμε μάλιστα και κρατήρες οι οποίοι δημιουργήθηκαν από τους αποβαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι είναι πάνω ουσιαστικά στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα έχει ένα ενδιαφέρον ότι ο κύριος Ζελένσκι λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η επίθεση είχε πει ότι αναμένεται ένα μεγάλο κύμα επίθεση, που σημαίνει ότι πιθανότατα υπήρχαν πληροφορίες, πιθανότατα από αμερικανικές υπηρεσίες βέβαια, δεν φαντάζομαι ουκρανικές. Και για μία ακόμη φορά υποστηρίζω ότι η απάντηση από πλευράς της Ουκρανίας θα είναι καθοριστική, και ήδη θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε μία φωτιά η οποία ξέσπασε σε αποθήκη της Wildberries, μιας μεγάλης εταιρείας, η οποία φαίνεται να αποδίδεται και αυτή σε ένα πλήγμα από πλευράς της Ουκρανίας. Είχαμε περισσότερους ανθρώπους, από 200 ανθρώπους, οι οποίοι απομακρύνθηκαν αποκλειτικά από το χώρο, μια πραγματική κόλαση φωτιάς στην περιοχή. Και επειδή μιλάμε για κόλαση επιγής, να πάμε και στην Ιαπωνία, όπου θυμίζω είχαμε το σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών στο εμπορικό κέντρο όπου σημειώθηκε, είχαμε και την φωτιά και την έκρηξη, αυξάνεται συνεχώς. Έχει φτάσει πλέον ο συνολικός αριθμός τους 28. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και η καταγραφή ζημιών. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει μια σημαντική άνοδος του αριθμού των νεκρών μέσα στα επόμενα 24. Καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει και ο χρόνος.
2: Αλλά όλοι στέγουν από εκεί, όλοι από το εμπορικό κέντρο.
1: Εκτός από δύο άτομα, ναι. Είναι όλοι από το εμπορικό κέντρο.
2: Μάλιστα.
1: Και να κλείσουμε.
2: Κλείσε, αυτό περίμενα να σου πω την αλήθεια του Θεού. Αυτό περίμενα να δω τι θα μου πεις. Γιατί. Αυτό ναι. Ξεκίνα και θα σου
1: λοιπόν,
2: πω.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα ποιος θυμάται το όνομα. Άντονι Φάουτσι. Είναι ο διακεκριμένος ανοσολόγος, ο επικεφαλής του CDC, του Κέντρου Ελέγχου, Ελέγχου και Πρόληψης Μολυσματικών Νοσημάτων στις ΗΠΑ. Και είναι, πώς ήταν εδώ ο κύριος Τσιόδρας.
2: Ο Αμερικανός Τσιόδρας.
1: Ναι, ήταν ο Αμερικανός Τσιόδρας, ο οποίος βέβαια είχε μια παγκόσμια απήχηση, βέβαια. Όπως καταλαβαίνετε, παγκόσμια αναγνωρίσιμος. Ήταν το πρόσωπο, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτής της πανδημίας. Και ήταν βέβαια επίσης το πρόσωπο το οποίο εκείνη την περίοδο είχε εξοργήσει πάρα πολύ τον Αμερικανό πρόεδρο, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν το πρόσωπο το οποίο ο νυν Αμερικανός πρόεδρος. Ήταν πρώην τότε, είχε τελειώσει πρώτη θητεία που ήμασταν στην ενδιάμεση με τον κύριο Biden. Κατηγορούσε τον κύριο Φάουτσι και για τα μέτρα τα οποία πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανάλογα με αυτά που είχαμε έτσι και εδώ και στην Ευρώπη. Όπως επίσης τον είχε κατηγορήσει και για την ρητορική του και την επιχειρηματολογία του σχετικά με το πώς φτάσαμε στην πρόκληση αυτής της πανδημίας, δηλαδή στο ποιο ήταν η αρχική αιτία. Ο κύριος Φάουτσι είχε υποστηριχθεί πάρα πολλές φορές και από συνωμοσιολόγους και από πολλούς ρεπουμπλικάνους και από τον κύριο Τραμπ ότι ο κορονοϊός είχε ξεφύγει από κάποιο κυνηργητικό εργαστήριο, και μάλιστα υπήρχαν και αναφορές τότε ότι αυτά τα εργαστήρια τα οποία ήταν στην Κίνα διοικούνταν από τις ΗΠΑ, ήταν από δηλαδή από ερευνητικές ομάδες των ΗΠΑ. Ο κύριος Φάουτσι το είχε διαψεύσει αυτό δημόσια. Ο κύριος Τραμπ είχε βγάλει διάφορα έγγραφα τα οποία υποτίθεται αφορούσαν σε προσωπικές σημειώσεις του Φάουτσι, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα οποία έλεγε δημόσια με αυτά τα οποία έγραφε ουσιαστικά ήταν δικές του προσωπικές σημειώσεις, απήχανε πάρα πολύ. Τώρα, αυτή τη στιγμή λοιπόν.
2: Τι έγινε τώρα, πες μας.
3: Περιμένουμε ανοιχτό το στόμα, πια τι θα γίνει.
1: Ναι, έπρεπε να κάνω τη δραματική κορύφωση.
2: Ναι.
1: Να θυμίσω και στον κόσμο τι έχει συμβεί. Ναι.
3: Εξέλιξε το λοιπόν.
1: Έχουμε λοιπόν τον κύριο Φάουτσι να αναγκάζεται να παρουσιαστεί ενώπιον Επιτροπής της Γερουσίας για να του τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα, ουσιαστικά όλο το ερωτηματολόγιο στην πραγματικότητα, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι κανονικά ο Φάουτσι θα πρέπει να βρίσκεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Και είχαμε μια πάρα πολύ έντονη λοιπόν συνεδρίαση, όπου είχαμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας, ο Ρεπουμπλικάνος, έτσι, το Ραντ Πολ, να υποβάλει πάρα πολύ προκλητικές και προβοκατόρικες ερωτήσεις στον κύριο Φάουτσι, ο οποίος τελικά αποφάσισε να επικαλεστεί την πέμπτη τροπολογία. Την πέμπτη τροπολογία, η οποία στο δικαστικό σύστημα στις ΗΠΑ επιτρέπει στον μάρτυρα τον οποίο καταθέτει να μην απαντήσει, θεωρώντας ότι οτιδήποτε πει μπορεί να ενοχοποιήσει τον ίδιο. Πάρα πολύ έντονοι οι διάλογοι, οι οποίοι ξεκάθαρα είχαν να κάνουν με τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ και των συνωμοσιολόγων. Και μάλιστα είχαμε κάποιους Ρεπουμπλικάνους να λένε ευθέως, όπως και ο κύριος Τραμπ, ότι κανονικά ο κύριος Φάουτσι θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
2: Ναι, τώρα πάντως αυτή, το ότι επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία που την ξέρουμε, έχουμε δει τόσα law and order, τέλος πάντων, ενισχύει, ενδυναμώνει τους συνωμοσιολόγους, έτσι δεν είναι?
1: Δηλαδή, ναι, πρέπει να σκεφτείς όμως ότι παρουσιάστηκε σε μια επιτροπή, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τη στιγμή που αποτελείται κυρίως από Ρεπουμπλικάνους, έτσι. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο ήταν στημένη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, σε μια τέτοια επιτροπή όπως ήταν αυτή, επειδή αυτές θα πρέπει να πούμε ότι μεταδίδονται ανοιχτά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Ο στόχος δεν ήταν να ακουστεί ο Φάουτσι, ήταν να ακουστούν οι Ρεπουμπλικάνοι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, ο στόχος δεν ήταν να πάει εκεί ο κύριος Φάουτσι και να παρουσιάσει τα επιχειρήματά του και να ακουστεί η δική του άποψη, γιατί το αντικείμενο της ίδιας της, ο στόχος μάλλον της ίδιας της επιτροπής, δεν ήταν να καθίσουμε, ρε παιδί μου, να συζητήσουμε, να κάνουμε μια ανασκόπηση, τι κάναμε λάθος, τι κάναμε σωστό, τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Δεν ήταν αυτή η διάθεση. Έτσι. Ναι. Η διάθεση ήταν ξεκάθαρα να κατηγορηθεί ο Φάουτσι στο πλαίσιο, όπως είπαμε, του αφηγήματος και της ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, για ένα σωρό πράγματα για τα οποία κατηγορείται χωρίς αποδείξεις.
2: Ναι.
1: Οπότε, ναι, το να επικαλεστεί την πέμπτη τροπολογία και να περιμένει να δει, γιατί αυτή η διαδικασία δεν θα επιφέρει κάποιες ποινικές συνέπειες, μπορεί όμως να οδηγήσει σε παραπομπή. Στο άνοιγμα μια υπόθεση.
2: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, οπότε θα επεξεργαστεί καλύτερα τα επιχειρήματά του στο πλαίσιο μια νομική διαδικασία, σε ένα δικαστήριο ενδεχομένως, στο πλαίσιο μια νομική έρευνα, όπου οι όροι πλέον θα είναι καθαρά νομικοί και δεν θα είναι πολιτικοί. Και δεν θα είναι θέμα show.
2: Ναι. Τέλος πάντων, okay, το καταλαβαίνω, το ακούω. Προφανώς έχει 45.000 δικηγόρους και προφανώς έκανε αυτό που. Έκανε αυτό που τον συμφέρει. Έχω την εντύπωση ότι όταν επικαλείς όμως αυτή την τροπολογία, σου θέτουν ερωτήματα. Μπορείς να την επικαλεστείς. Σε κάποιο άλλο ερώτημα μπορείς να απαντήσεις απλά. Δηλαδή, αυτό το ερώτημα που όλος ο πλανήτης πραγματικά είναι μοιρασμένος, έχει τόσες σκέψεις για το αν τελικά ο κορονοϊός από πού, από κινέζικο εργαστήριο, από μαϊμού, όχι από τα φύλλα, από τα δέντρα, δεν ξέρω κι εγώ από πού, ότι θα μπορούσε να το απαντήσει αν είναι κάτι τόσο απλό.
1: Δεν είναι τόσο απλές ερωτήσεις όπως παρουσιάζουμε τώρα.
2: Εντάξει. Ναι, το απλοποιούμε λίγο.
1: Είναι πολύ πιο σύνθετες οι ερωτήσεις οι οποίες τίθενται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι κατά τη διάρκεια αυτών των απαντήσεων υπάρχει ένας περιορισμός στους μάρτυρες, στον τρόπο με τον οποίο απαντάτε. Και εκεί, δηλαδή, μπορεί να σου πει ένα μέλος της Επιτροπής, κύριε Φάουτσι, πιστεύετε ότι, και σου λέει, θα απαντήσει ναι ή όχι. Δηλαδή, θα πεις ναι ή όχι. Ναι. Χωρίς να σου επιτρέψει να επιχειρηματολογήσεις πάνω σε αυτό. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Οπότε καλά έκανε ο Φραπές εδώ πέρα, που επικαλέστηκε και τελείωσε.
2: Τώρα ήθελα λίγα δευτερόλεπτα για το Φραπέ, να καταλάβω.
1: Τη σιωπή. Νομίζω πως καλά.
2: Εντάξει, λοιπόν, θα περιμένουμε να μας πει πάντως. Ναι. Okay. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι πάντως θα σου αρέσει, Κατερίνα Πρίφτη. Θα ακούσουμε, τι θα ακούσουμε? Νίκο Παπάζογλου, κανείς εδώ δεν τραγουδά, σε σύνθεση δική του και στίχους Τάκη Σιμώτα.

0: πάμε λίγο στα εσωτερικά μας. Ναι, mm-hmm. ναι. Στη σκιά της απώλειας των τριών πυροσβεστών, συνεδριάσει λίγη ώρα, στις 11 είναι προγραμματισμένο, είπε ο Πρωθυπουργός ο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα συζητηθούν μεταξύ άλλων οι νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την Οδική Ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η αναθεώρηση του ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής 2026. Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης η Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα και η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία κυβερνητικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια.
1: Τώρα, την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα προς την Ολομέλεια Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, κατόπιν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που έχουν εκδώσει βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέστευτο προσώπο στη συνεδρίαση, αλλά κατέθεσε υπόμνημα, μέσω του οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η τελική απόφαση για την άρση μη της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί μετά τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου.
0: Στο ΠΑΣΟΚ τώρα είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει από κοινού στις 12 το μεσημέρι το Πολιτικό Συμβούλιο και η Κύκλη Πολιτικής. Τη συνεδρία θα συντονίσει ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, με τη ΔΕΘ να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για το σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ προετοιμάζονται εντωμεταξύ και για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο.
1: Νέες αναταράξεις προκάλεσε στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού η παραίτηση του Θανάση Αυγερινού. Ο δημοσιογράφος αποχώρησε από το ρόλο του επικεφαλής επικοινωνίας, καταγγέλλοντας τη λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου και την παρουσία φυτευτών συμβούλων. Με μια οργισμένη ανάρτηση, ο κ. Αυγερινός υποστηρίζει ότι από τις 12 Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, εξέλιξη η οποία, όπως υπονοεί, οδήγησε στην κατάργηση του αρχικού γραφείου και άρα και του δικού του ρόλου στο τιμόνι της επικοινωνίας. Ο ίδιος πάντως παραμένει μέλος του 9μελούς Πολιτικού Συμβουλίου.
0: Λοιπόν, με ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος ο Κυριάκος θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων στις 11. Ο Μάνος Ξηδούς μας τραγουδά «Εσύ εκεί» σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους Κυριάκου Ντούμου.
2: Εσύ εκεί κι εγώ στου κόσμου τον παράλληλο, βάρης χειμώνας

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μένετε για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, μόνο με επίγεια μέσα η κατάσβεση λόγω πολύ ισχυρών ανέμων. Υπομερικό έλεγχο το πύρινο μέτωπο στη Σιτία. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Πλωμάρι. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος σε Κρήτη και Γήθιο. Στον εισαγγελέα Σύρου οι τέσσερις συλληφθέντες για την πυρκαγιά στο Χιτά Πάρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική και άλλες 6 περιφέρειες. Συνεδριάζει εντός ολίγου το Υπουργικό Συμβούλιο στην Ατζέντα Οδική Ασφάλεια, Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Νέος γύρος Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, εκρήξεις στο νησί Κέσμ. Υπάρχουν αναφορές για 2 τραυματίες, τουλάχιστον 13 νεκροί στην Ουκρανία. Από ρωσικά αεροπορικά πλήγματα τη νύχτα, μαχητικά απογείωσε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ισχυρή άνεμη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4. Αθηνά Δαβαρία, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα και στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Ακοκαλίδου. Να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Ναι. Μέσω Viber 6951-904-904, email studio παπάκι κανάλι 1.gr και στα τηλέφωνα 210-4224-441 έως και 6.
0: Λοιπόν, περνάμε κατευθείαν στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς η εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε μετά από καταγγελίες πολιτών και εν συνεχεία ελέγχους της πυροσβεστικής για ελλείψεις στα συστήματα πυροπροστασίας σχολικών και δημοτικών κτηρίων του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας. Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται και το πολιτιστικό κέντρο Άντων Σαμαράκης, ένας χώρος που χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό πολιτών. Σύμφωνα με όσα έχουν τεθεί υπόψη των αρχών, ζητείται άμεση αυτοψία, καθώς υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στις οδεύσεις διαφυγής και για ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Η εισαγγελική έρευνα αναμένεται να εξετάσει αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τα αρμόδια πρόσωπα της Δημοτικής Αρχής, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Χρήστος Βρετάκος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Τα αδικήματα που φέρονται να εξετάζονται είναι η έκθεση σε κίνδυνο και η παράβαση καθήκοντος.
1: Τώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό της, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της. Τρεις αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού, περιέγραψαν τη γυναίκα ως ιδιαίτερα ταραγμένη και δύσκολα διαχειρίσιμη. Ένας από τους μάρτυρες ανέφερε στον Αντένα ότι είδε έναν 41χρονο να προσπαθεί να την ακινητοποιήσει, καθώς εκείνη φέρεται να κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι. Βρισκόταν σε κατάσταση πολύ έντονης υπερδιέγερσης και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η γυναίκα είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της με κουκούλα και μαντήλι. Όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τα αφαίρεσε, οι παρευρισκόμενοι διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για γυναίκα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε αντιληφθεί ποια ήταν, δεν μιλούσε καθόλου και έδειχνε να βρίσκεται σε ακραία διέγερση. Λίγο πριν χάσει πλήρως τις αισθήσεις της, κατάφερε να ψηλήσει τη συλλαβή SIG, μάλλον συγγνώμη από όσο λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, χωρίς στη συνέχεια να ανταποκρίνεται πλέον, υποστήριξε ο μάρτυρας.
0: Τώρα πάμε σε μια άλλη υπόθεση. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της Ορού που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, καθώς οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες της ζωής της 38χρονης Βρετανίδας. Η γυναίκα είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες διέμενε σε σπίτι φίλου της στο κέντρο της Αθήνας. Οι έρευνες επικεντρώνονται τώρα στη χαρτογράφηση των τελευταίων κινήσεών της. Η τελευταία γνωστή επικοινωνία της με φίλο της φέρεται να έγινε στις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρή μέσα στη βαλίτσα στο κτίριο της οδού Ευελπίδων. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν η 38χρονη ταξίδεψε μόνη της ή συνοδευόταν από άλλο πρόσωπο, καθώς και ποιες ήταν οι επαφές και οι μετακινήσεις της κατά την παραμονή της στην Αθήνα. Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα αναμένεται να προκύψει από τα στοιχεία της αεροπορικής εταιρείας, ενώ για τις κινήσεις της στην ελληνική πρωτεύουσα η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και το πρωί της ημέρας που έγινε γνωστή η ταυτοποίηση της ορού, η συσκευή συνέχιζε να εκπέμπει σήμα. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στον εντοπισμό της διαδρομής του τηλεφώνου και ενδεχομένως των προσώπων που το είχαν στην κατοχή τους μετά το θάνατό της.
1: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή στο Ηράκλειο νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ένα κοριτσάκι 3 ετών που μεταφέρθηκε σπευσμένα από τα Χανιά με συμπτώματα πνιγμού στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ σοβαρή κατάσταση και κρίθηκε απαιτούμενο, αφού διασωληνωθεί, να μεταφερθεί σπευσμένα στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή για πιο εντατική νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Παγνή, Στέλιο Κτενιαδάκη, κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για τη ζωή του. Τώρα, Δέσποινα, να πούμε και μια είδηση πάλι από το Ηράκλειο. Ώρες αγωνίας στα Μάλια για τον 20χρονο κολυμβητή που αγνοείται από χθες το απόγευμα, όταν χάθηκαν τα ίχνη του στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κλοντζάνι Μαλίων. Από την πρώτη στιγμή έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού με τη συμμετοχή δυνάμεων του λιμενικού σώματος, ιδιωτικών σκαφών και επαγγελματιών που συνδράμουν στις προσπάθειες για τον εντοπισμό του νεαρού.
0: Λοιπόν, πολύ πλούσιο δυστυχώς για ακόμη μία ημέρα το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε τον Αύγουστο από τους Ghost Sounds.

0: Πάμε λίγο και στα χρηστικά μας, στις χρηστικές πληροφορίες. Λίγες ώρες απέμειναν για τους φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν στεγαστικό επίδομα έως και 2.500 ευρώ. Η προθεσμία λήγει αύριο Παρασκευή και οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα stegastiko.minedou.gov.gr για να κάνουν ψηφιακά την αίτησή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κατατεθεί η φορολογική δήλωση, διαφορετικά η αίτηση για το επίδομα απορρίπτεται αυτόματα. Για να λάβουν το επίδομα οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να θυμίσουμε να πληρούν μια σειρά από οικονομικά, κοινωνικά αλλά και ακαδημαϊκά κριτήρια.
1: Ανοίγει στις 7 Αυγούστου η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται και στα ΚΕΠ. Η νέα φάση του προγράμματος καλύπτει το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2026 έως και το Δεκέμβριο του 2027. Οι δικαιούχοι θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ, η οποία θα πιστωθεί σε άλλη ψηφιακή κάρτα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα ισχύσει έως τις 31 Δεκάτου του 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει 1η-1η του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκάτου του 2027. Οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν τα οριστικά αποτελέσματα. Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα προκύψουν από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας. Το πρόγραμμα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα νοικοκυριά. Ειδικότερα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο για άγαμους χωρίς παιδιά αυξάνεται από τις 19.000 21.000 ευρώ, ενώ για έγκαμους χωρίς τέκνα διαμορφώνεται από 31.000 σε 33.000 ευρώ. Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται σημαντικά και μπορούν να φτάσουν έως και τις 58.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, 11 και 16 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio papakikanalia1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441 έως και 6. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, «Σ' αγαπάω γιατί», σε σύνθεση δική του Γιάννη Φρασέρη και του Χρήστου Σαντικάη, στίχους Λευτέρη Κιντάτου, Κωνσταντίνου Αργυρού και Χάρη Σαβαλάνου.
2: Oh, shit. Here we go again.

0: Λοιπόν, η διάθεση ανεβαίνει, θα το καταλάβετε και από τις μουσικές μας επιλογές στη συνέχεια. Τώρα έχει έρθει στο στούντιο η Τέμη Χαμπιλωμάτη, η οποία έχει ασχοληθεί με δύο ενδιαφέροντα θέματα. Η Αθήνα, βλέπω, είναι ανάμεσα στους 15 κορυφαίους προορισμούς για εξαποστάσεως εργασία. Μην σου πω και για καθόλου εργασία. Έτσι όπως το...
1: Καλημέρα.
0: Τέμη, καλημέρα.
1: Στους 15 ευρωπαϊκούς και στην θέση 50 για την παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε εδώ ότι η Μπανγκόκ αναδείχθηκε η κορυφαία πόλη στον κόσμο για εργασία από απόσταση το 2026, σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη της International Workspace Group. Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης συνδυάζει το χαμηλό κόστος διαβίωσης με τις ισχυρές υποδομές όπως είναι το ίντερνετ και η μεγάλη διαθεσιμότητα ευέλικτων χώρων εργασίας. Στην πρώτη δεκάδα έχουμε τις ακόλουθες πόλεις: Μπανγκόκ από Ταϊλάνδη, Τόκιο στην Ιαπωνία, Βαρκελόνη στην Ισπανία, Πόρτο στην Πορτογαλία, Βανκούβερ στον Καναδά, Βουδαπέστη στην Ουγγαρία, Νάπολη στην Ιταλία, Μεντεγίν στην Κολομβία, Λισαμβόνα στην Πορτογαλία και Σεούλ στην Νότια Κορέα. Ο δείκτης της International Workspace βαθμολογεί με συγκεκριμένους άξονες όπως είναι το κλίμα και η ποιότητα ζωής, η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, η διαθεσιμότητα των ευέλικτων χώρων εργασίας, ο πολιτισμός και η τοπική γαστρονομία. Στην παγκόσμια κατάταξη, η Αθήνα κατέλαβε τη 15η θέση ανάμεσα σε 50 πόλεις παγκοσμίως και πρέπει να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με την αξιολόγηση, η ελληνική πρωτεύουσα ξεχωρίζει για το εξωτερικό.

0: δηλαδή την επαγγελματική εξουθένωση, παρατείνοντας τα ταξίδια του μέσω της εργασίας από απόσταση. Το 53% εκτιμά τη δυνατότητα να περνά χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους, ενώ το 51% δηλώνει πως το αυξημένο κόστος ζωής το καθιστά πιθανότερο να αξιοποιήσει εργασία από απόσταση προκειμένου να παρατείνει τις διακοπές του. Ωστόσο, για την επιλογή τους αυτοί χρειάζονται την πλήρη και ξεκάθαρη διαβεβαίωση από τον εργοδότη τους πως αυτή η επιλογή είναι αποδεκτή. Σύμφωνα με την International Workspace, η τάση αυτή ήρθε για να μείνει.
1: Πάρε μια ανάσα τώρα, Τέμη, για να περάσουμε και στο δεύτερο θέμα. Λοιπόν, η ανακάλυψη του μηχανισμού που προστατεύει τον καρχαρία της Γροιλανδίας από τον καρκίνο ανοίγει νέους δρόμους για τη μακροζωία του ανθρώπου.
0: Ναι, είναι ένα φαινόμενο αυτός ο καρχαρίας, καθώς ο καρχαρίας της Γροιλανδίας είναι το μακροβιότερο σπονδυλετό στον πλανήτη, με προσδόκιμο ζωής που μπορεί να φτάσει να και να ξεπεράσει τα 400 χρόνια, παρακαλώ. Αυτοί οι καρχαρίες ζουν βορειότερα από κάθε άλλο είδος καρχαρία στα βαθιά νερά του Βόρειου Ατλαντικού και του Αρκτικού Ωκεανού, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί και σε πιο ρηχά νερά, γεγονός που ίσως σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Αναπτύσσεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, περίπου 1% το χρόνο, και συνολικά το μήκος του φτάνει τα 3 με 4 μέτρα και το βάρος του τα 500 κιλά περίπου. Ο καρχαρίας της Γροιλανδίας φτάνει στη σεξουαλική του ωριμότητα στην ηλικία των 150 χρόνων και τότε είναι η εποχή που μπορεί να αναπαραχθεί. Αν και παλαιότερα οι επιστήμονες πίστευαν πως είναι τυφλός, κάτι τέτοιο πλέον έχει αποδειχτεί πως δεν ισχύει. Αυτό που είναι συναρπαστικό είναι πως η διεθνής επιστημονική κοινότητα κατάφερε να αποδικοποιήσει το DNA του καρχαρία της Γροιλανδίας και να δώσει απαντήσεις για το πως αυτό το σπονδυλωτό κατάφερε να ζει τόσα πολλά χρόνια χωρίς να αναπτύσσει καρκίνο. Το 70% του γονιδιώματος του καρχαρία της Γροιλανδίας αποτελείται από γονίδια που ενώ σε άλλους οργανισμούς προκαλούν επικίνδυνες μεταλλάξεις και καρκίνο, σε αυτόν έχουν μετατραπεί σε τρασποζόνια που επιδιορθώνουν τις κυταρικές βλάβες. Οι ερευνητές εντόπισαν μια μοναδική τροποποίηση του P53 του DNA του συγκεκριμένου καρχαρία που ενισχύει την αντικαρκινική του δράση, αλλά και αλλαγές σε συγκεκριμένες πρωτεΐνες που αποτρέπουν τη γενετική φθορά του χρόνου. Επιπλέον διαθέτει 59 αντίγραφα του γονιδίου, το οποίο διαχειρίζεται την αποθήκευση του σιδήρου στα κύτταρα και αυτό του επιτρέπει να εξολοθρεύει αμέσως τα καρκινικά είτε κατεστραμμένα κύτταρα. Ανακάλυψαν επίσης πως ο καρχαρίας της Γροιλανδίας διαθέτει πολλαπλά αντίγραφα γονιδιακών οικογενειών που μειώνουν τις φλεγμονές και κρατούν τα κύτταρα υγιή για αιώνες. Τα ευρήματα αυτά των ερευνών δημοσιεύτηκαν σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και ανοίγουν νέους δρόμους στην έρευνα για την ανθρώπινη μακροζωία και την καταπολέμηση των ηλικιακών ασθενειών.
1: Εντάξει, σπουδαία ανακάλυψη, έτσι. Αλλά μπορώ να πω ότι εμένα με σόκαρε, παιδιά, ότι ζει ο καρχαρίας 400 χρόνια. Ναι. 400 χρόνια.
0: Το λιγότερο. Έχει διαπιστωθεί ότι.
1: Δεν έχει φυγεί και πλήρης ημερών, δηλαδή στα 400. Κανονικά θα είχε στο άνθος ηλικίας του.
0: Υπήρχε κάποιος που είχαν βρει που είχε ζήσει παραπάνω από 400. Είχαν βρει νεκρό.
1: Συγγνώμη, μιλάμε τώρα μόνο για τον καρχαρία της Γροιλανδίας,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Οι άλλοι, οι απλοί, οι κοινοί.
2: Δεν ξέρουμε.
1: Τα κοινά κήτη, τέλος πάντων, αυτά. Οι καρχαρίες πόσο να ζουν, πρέπει να το ψάξουμε αυτό τώρα.
0: Να το ψάξουμε, ναι.
2: Και ξέρεις, αυτός που έφυγε, λέει, από 400 χρόνια, έφυγε από αφυδάτωση.
0: Ακριβώς, ναι. Και θεωρείται και τραγικό, ας πούμε. Θα μπορούσε να ζήσει κι άλλο.
2: Εν τω μεταξύ, αυτοί τρώνε κιόλας, φαντάζομαι, ανθρώπους. Δηλαδή, άμα βρουν κάτι, το τρώνε.
0: Από πτώματα μέχρι ζωντανούς οργανισμούς.
1: Ναι, χορτοφάγους, ας πούμε, δεν τους λες.
2: Τρώνε πρωτεΐνη, βασικά.
1: Ναι, θέλουν την πρωτεΐνη τους. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι.
2: 400 χρόνια.
1: Τι είναι το 20. 20 με 30 οι καρχαρίες.
2: Μόνο.
1: Πολιτική διαφορά.
2: Στην Γροιλανδία τι είναι
1: αυτή. Πώς γίνεται αυτό τώρα. 20 με 30 χρόνια ζουν οι καρχαρίες, οι απλοί, οι λευκοί, αυτοί. Ο λευκός 30. Λίγα ζει ο καημένος.
2: Ναι, μωρέ, τι να προλάβει να φάει. 50 ανθρώπους.
1: Ενώ άλλος 400 χρόνια τι έχει δει, Τι πιο.
2: Μαθουσάλα.
1: Ναι, ρε παιδιά.
2: Το μεταξύ είναι βαρετά τώρα. Μες στο βυθό, πήγαινε έλα.
1: Όχι, ρε, πας παντού τώρα, πλάκα μου.
2: Πάει παντού, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι βαρετά. Φύκια.
1: Δεν έβλεπες Μπόμπους Φουγκαράκι.
2: Δεν έβλεπα.
1: Δική τους κοινωνία εκεί πέρα.
2: Δεν ξέρω.
0: Αν αναλογιστείς ότι φτάνει σε αναπαραγωγική ηλικία στα 150 χρόνια.
2: Α, μάλιστα.
0: Είναι λίγο περίεργο.
2: Τότε αξίζει να ζεις μέχρι 400.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια είναι μωρό, είναι έφηβος. Λυκόπουλο, ξέρεις, μικράκι.
2: Σε χοροεσπερίδες, λοιπόν, τον καλούνε και τέτοια.
1: Λοιπόν, πού πάμε. Α, πάμε να ακούσουμε Αντέλ. Αντέλ που τα λέει εδώ πέρα η Κατερίνα Κοκαλίδου, γιατί εγώ μάλλον ξεχνάω που και που η συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε μία Αντέλ και επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 11:35 πρώτα λεπτά. Εσείς είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 και τους 90,4. Αθηνά Δαβαρία και Δέσποινα Φικαριστά, μικρόφωνα. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στα τηλέφωνα 210-42-24-441-6.
5: Να περάσουμε, Δέσποινα, σε μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον κύριο Παναγιώτη Ζαβίτσα, ο οποίος είναι δημιουργός του τραγουδιού «Γαλιάντρα», ένα δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που ήδη μαγεύει με τη φωνή της Κλεονίκης Δεμήρη. Κύριε Ζαβίτσα, καλημέρα, τι κάνετε?
6: Καλή σας μέρα, κυρία Δαβαρία και κυρία Φίκαρη. Καλημέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε ραδιοφωνική σας παρέα.
5: Να είστε καλά και εμείς χαιρόμαστε. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το τραγούδι.
4: Για τη Γαλιάντρα. Τι θα μας πείτε?
6: Για τη Γαλιάντρα. Κοιτάξτε, η Γαλιάντρα δημιουργήθηκε, η ιδέα της Γαλιάντρας ήταν ακριβώς ίδια λέξη Γαλιάντρα. Όταν σε ένα καφέ με την Κλεονίκη Δεμήρη, πάνω από ένα τραπέζι με δύο καφέδες, είπαμε τι ωραίο για τραγούδι, μου το λέει η Κλεονίκη Δεμήρη. Λέω, αν το φτιάξω το τραγούδι, θα το πεις? Μου λέει, θα το πω, και έτσι έγινε. Έτσι και προέκυψε. Τόσο απλά.
5: Το όνομα Γαλιάντρα πώς σας ήρθε? Γιατί εντάξει, μας παραπέμπει έτσι σε πολυλογάδες, σε τέτοια.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακούστηκε κάπου, ναι, το όνομα αυτό και το πιάσαμε εμείς στον αέρα.
4: Το αξιοποιήσατε.
6: Ναι, και ακριβώς λοιπόν αυτό, επειδή η Γαλιάντρα είναι η πολυλογού, είναι το που κινείται πέρα δόθε, ένα πουλί δηλαδή το οποίο είναι και λαϊδάει πάρα πολύ.
5: Δεν βάζει γλώσσα μέσα τόσο το πουλί.
6: Ακριβώς. Πήραμε την ιδέα, έγραψα τους στίχους εγώ, τους διάβασε η Κλεονίκη Δεμήρη, λέει προχωράμε, και έπαιξα εγώ με αυτό το όνομα και τη διάθεση του πουλιού που και λαϊδάει, αλλά όταν στεναχωριέται δεν μπορεί να βγάλει λέξη.
5: Μιλάμε για ένα ερωτικό τραγούδι, έτσι, κύριε Ζαβίτσα?
6: Θα έλεγα ότι έχει αυτό το στοιχείο. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι μια μπαλάντα, ερωτική μπαλάντα παλαιάσκοπης. Mm-hmm. Και αυτό προέκυψε και μέσα από την πορεία τη δημιουργική. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα από την ενορχήστρωση που ήρθε να αγκαλιάσει, να δέσει όλα τα στοιχεία τα δομικά του τραγουδιού, και βγήκε ένα άκουσμα το οποίο εγώ το θεωρώ ότι είναι μια μπαλάντα τροβαδούρικη μεσαιωνικού χαρακτήρα. Έτσι θα
5: αυτό
6: το έλεγα.
5: Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς αυτό το μεσαιωνικό ηχόχρωμα πλαισιώθηκε από τα υπόλοιπα μουσικά όργανα?
6: Λοιπόν, αυτό ήταν το άγγιγμα του ενορχιστρωτή, του φίλου και πιανίστα, του Γιώργου του Παυλάκου, ο οποίος ακούγοντας την ιδέα του τραγουδιού, σκέφτηκε, φαντάστηκε και έβαλε εκείνες τις υφές, εκείνα τα χρώματα, εκείνα τα χρησιμοποίησε, εκείνα τα μουσικά όργανα τα οποία θα ταιριάζανε στην ιδέα του πετάγματος πάνω από βουνά, πάνω από δέντρα ενός πουλιού, το οποίο είναι χαρούμενο και λαϊδάει, και αντιστοίχως στεναχωριέται όταν χάνει, απομακρύνεται από το τέρι του. Και αυτές οι υφές λοιπόν φανήκανε στην ενορχίστρωση.
5: Mm-hmm. Υπήρχε χημεία δηλαδή με τους μουσικούς, έτσι?
6: Βέβαια. Mm-hmm. Είχαμε και τη χαρά να συνεργαστούμε με πολύ καλούς μουσικούς. Εκτός από τον Γιώργο τον Παυλάκο που ήταν ενορχιστρωτής, mm-hmm, και έπαιξε πιάνο, είχαμε τη χαρά να παίξει ούτι, νέοι και ντουντούκ ο Νίκος ο Παραουλάκης, ο οποίος έκανε και την ηχοληψία και τη μίξη του κομματιού. Ο Βαγγέλης ο ζωγράφος έπαιξε κοντραμπάσο, ο Γιώργος ο Παναγιωτόπουλος βιολί και ο Μάνος ο Σοκλαπάκης κρουστά. Επίσης να μην ξεχάσω ότι φωνητικά έκανε η αδερφή μου η Μαρία Ζαβίτσα.
5: Μάλιστα. Και επιλέξατε την Κλεονίκη Δεμήρη, ήταν ιδανική για αυτό το κομμάτι.
6: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι όταν είπαμε θα φτιάξουμε το τραγούδι, εγώ άρχισα να σκέφτομαι, mm-hmm, πάνω στη φωνή της. Άρχισα να σκέφτομαι ποια θα είναι εκείνα τα γυρίσματα, ποιες θα είναι εκείνες οι χρειές, εκείνες οι υφές, όλα αυτά τα μουσικά στολίδια που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και να τα αποδώσει η Κλεονίκη με τον καλύτερο τρόπο.
5: Μπορούμε να ακούσουμε κάπου αυτό το τραγούδι? Υπάρχουν κάποιες συναυλίες, κάποιες?
6: Φυσικά,
5: έτσι.
6: Φυσικά. Υπάρχει σε όλα τα...
4: Στις πλατφόρμες, φαντάζομαι, σε όλα τα πλατφόρμες.
6: Ναι. Mm-hmm. Και στο YouTube, στο δικό μου κανάλι στο YouTube, αλλά και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις μουσικές.
4: Να το ακούσουμε και τώρα.
5: Πολύ...
4: Το ακούσουν, να το χαρούν και οι ακροατές μας.
6: Βεβαίως, με χαρά.
5: Και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή.
6: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Και ελπίζω να σας αρέσει και να σας ψυχαγωγήσει.
4: Καλό τάξιδο να είναι, να ευχηθούμε.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κύριε Ζαβίτσα.
6: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
5: Καλή καλά. Γεια σας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη Γαλιάντρα.
4: Εσύ είσαι η Γαλιάντρα.
5: Είμαι λίγο. Με τη φωνή της Κλεονίκης Δεμήρη σε στίχους και μουσική του Παναγιώτη Ζαβίτσα.

0: Νέο μέτωπο πυρκαγιάς έχουμε στην Ανατολική Αττική, καθώς φωτιά ξέσπασε στη θέση Χάρακα στη Λαβρεωτική. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν εν αέρια μέσα για την κατάσβεση φωτιάς, ενώ απειλεί και σπίτια. Μάλιστα, στα κινητά των κατοίκων ήχησε και το 112. Αμάν, βρε Δέσποινα, σου κάνω νοήματα, δηλαδή πρέπει να τα πω όλα στον αέρα.
1: Όχι.
0: Μα δεν με παρακολουθείς. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, το σπίτι τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ο Τζορτζ Κλούνι και η σύζυγος του Αμάν λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στη Γαλλία. Το ζευγάρι ζει στο Μπρινιόλ, σε περιοχή που απειλείται από τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα. Και ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι μαζί με τη σύζυγό του και τα 9χρονα δίδυμα παιδιά τους, Αλεξάνδρ και Έλλα, εκένωσαν την κατοικία τους σε επιστολή προς τον Δήμαρχο, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο People χθες. Με την επιστολή του Κλούνι φέρεται να δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει τη γαλλική πόλη, η οποία έχει λίγο λιγότερους από 18.000 κατοίκους, ανεξάρτητα βέβαια από τις συνέπειες των πυρκαγιών.
1: Λοιπόν, συνεχίζω με ολίγων από Hollywood. Mm-hmm. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και τραγουδιστής του συγκροτήματος 30 Seconds to Mars, Jared Leto, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, οι οποίες φέρεται να έλαβαν χώρα όταν τα θύματα ήταν ακόμα έφηβα κορίτσια. Οι καταγγελίες περιλαμβάνονται σε ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο Jared Leto, Hollywood's Dark Secret, το σκοτεινό μυστικό του Hollywood, τέλος πάντων. Συνολικά 10 γυναίκες μίλησαν στο BBC, 9 εκ των οποίων μοιράστηκαν την ιστορία τους δημόσια για πρώτη φορά. Όλες αναφέρουν ότι γνώρισαν το Leto μεταξύ 2002 και 2016, όταν εκείνος είναι σήμερα 54 ετών, τότε ήταν ανάμεσα στα 30 και τα 40. Μια γυναίκα περιγράφει ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον ηθοποιό το 2006, όταν ήταν εκείνη 17 και εκείνος 34, στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Γεγονός που θα μπορούσε να στοιχειοθετεί κατά νόμο σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, καθώς το όριο συνένεσης στην πολιτεία είναι τα 18 έτη. Σύμφωνα με την ίδια, ο Λέτο δεν έδειξε ιδιαίτερη ανησυχία όταν συζητήθηκε το θέμα της ηλικίας. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του BBC να επικοινωνήσει μαζί του, ο Τζάρετ Λέτο δεν έχει απαντήσει στις καταγγελίες. Πάντως δεν είναι πρώτη φορά που τον καταγγέλουν τον κατά τα άλλα πολύ έτσι ταλαντούχο Τζάρετ Λέτο. Το BBC έχει καταγράψει πάνω από 120 ξεχωριστές καταγγελίες που έχουν δημοσιευθεί online σχετικά με τη συμπεριφορά του απέναντι σε γυναίκες.
0: Μάλιστα, $1 εκατομμύριο κέρδισε ο Μπεν Άφλεκ σε τηλεπαιχνίδι στην Αμερική. Ο 53χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος μαζί με τον Τζέιμι Ντίνκ, προκειμένου να κερδίσουν το μεγάλο ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι δύο άντρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με την τελική ερώτηση σε μια ετήσια παράδοση της ημέρας των ευχαριστειών. Ποιο από τα παρακάτω δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που έχει χάρη από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, από την Καπουλάρη εν ολίγης.
0: Οι επιλογές ήταν peanut butter and jelly, tater and tot, mac and cheese και spaghetti and meatball. Ύστερα από συζήτηση, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια του τηλεφώνου, καλώντας τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Ντίνκ σε quiz γνώσεων, τον Στίβεν Μόρισον, ο οποίος ωστόσο δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει. Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ παρόλα αυτά μοιράστηκε τις σκέψεις του μαζί τους και πρότεινε την απάντηση που θα έδινε ο ίδιος, που ήταν το spaghetti at meatball. Τελικά ο Άφλεκ και ο Ντίνκ εμπιστεύτηκαν την εκτίμηση του παρουσιαστή και κλείδωσαν τη συγκεκριμένη απάντηση, η οποία όπως αποκαλύφθηκε ήταν και η σωστή. Οι δυο τους σηκώθηκαν όρθιοι, αγκαλιάστηκαν ενθουσιασμένοι, κομφετία έπεφταν στη σκηνή. Τα χρήματα θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Eastern Congo Initiative, την οποία ο Άφλεκ ίδρυσε μαζί με την Whitney Williams το 2010, που στηρίζει τοπικές πρωτοβουλίες στο Ανατολικό Κονγκό, ενισχύοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, τις οικονομικές ευκαιρίες και την προώθηση της δικαιοσύνης. Είναι πολύ ωραίες αυτά τα τηλεπαιχνίδια που βοηθούν έτσι και εθελοντικά.
1: Καλά, εννοείται. Αλλά εγώ πιστεύω ότι λίγο είναι σκιά και καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Αν είναι σκιά, τουλάχιστον να είναι για καλό σκοπό.
0: Εντάξει, είναι και μεγάλο το ποσό έτσι. Δηλαδή και σκιά να είναι, μπράβο τους που το έδωσαν.
1: Ωραία, τώρα για τέτοια σόου στην Αμερική, 1 εκατομμύριο. Λέω εγώ τώρα.
0: Θα μου πεις για Αμερική, μιλάμε.
1: Είπα μπλούτου, λέω εγώ ότι 1 εκατομμύριο δεν είναι τίποτα.
0: Τίποτα,
1: ναι. Είναι ψιλολόγια. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω Μύκονος, γιατί μετά τη Σοφία Βεργκά, που πήγε και τα έσπασε, έκανε εκεί πέρα τις παρτάρες της. Άλλος ένας superstar έφτασε στο νησί των Ανέμων και μιλάμε για τον Μάθιου Μακόναχη, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Είχε πάει και αντίπαρο, νομίζω. Όχι, αντίπαρο είχε πάει σίγουρα. Δεν θυμάμαι αν είχε πάει και αλλού. Ο Hollywoodianός ηθοποιός λοιπόν βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα και το πιστοποίησε το βίντεο που ανέβηκε στο Mykonos Live TV, το οποίο τον κατέγραψε στο γνωστό κλαμπ Scorpios της Μυκόνου να έχει μπει πλήρως στο vibe της νυχτερινής ζωής του νησιού. Ο Μακόναχη διασκέδασε χορεύοντας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Παιδιά, το είδα και εγώ πως χορεύει. Χορεύει πάρα πολύ περίεργα. Το είδες, Κατερίνα? Χορεύει πολύ περίεργα, δεν ξέρω. Όντως έχει ένα ξεχωριστό τρόπο. Σε ένα πριβέ χώρο που είχε διαμορφωθεί ειδικά για εκείνον, φορούσε ένα καπελάκι, προφανώς θέλοντας να μην αναγνωρίζεται εύκολα από τους θαμώνες. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί τον αναγνώρισαν. Που τον είδαν να απολαμβάνει τη βραδιά, ανέβασαν και τα διάφορα βίντεο, τον πήραν και βίντεο και τα ανέβασαν στα social media και έτσι σας το λέμε και εμείς. Ωραία περνάνε στη Μύκονο. Ωραία.
0: Δεν θα το πεις άσχημα.
1: Αλλά λέγαμε προηγουμένως, εκτός αέρα, παιδιά, για αυτή τη φωτογραφία, mm-hmm. από τα Φωνήσια, mm-hmm. από την παραλία. Ποια παραλία είναι, Κατερίνα? Mm-hmm. Από την Ιταλίδα. Νομίζεις ότι είναι AI, αλλά δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Δηλαδή γινόταν όχι ο χαμός. Ποια παραλία να πω τώρα ότι έχει τόσο κόσμο? Ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν μπορούσες να περπατήσεις πραγματικά.
0: Παραλίες της Κίνας θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Και ρε παιδιά, θυμόμαστε πότε τώρα? Πριν από καμιά 20 χρόνια. Δεν είναι τόσο μακριά πια τα 20 χρόνια. Που στα Κουφωνήσια έλεγε: Σα πάω Κουφωνήσια και σου λέγανε πού είναι αυτά, ας πούμε, τι είναι αυτό, πού θα πας.
0: Ναι. Πήγαινες για μοναχισμό.
1: Δεν υπήρχε τίποτα. Και γίνεται χαμός. Λοιπόν, καλά κουράγια, αναπτύσσονται τουριστικά και τα Κουφωνήσια, τουλάχιστον να έχουν ωραίο κόσμο, καλό τουρισμό, αυτό ελπίζω. Γιατί κατά τα άλλα, παιδιά, χαμός, ο χαμός. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα? Ξέρω τι θα ακούσουμε. Αγάπη καλοκαιρινή, σε διασκευή από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Η σύνθεση είναι του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου, γιατί, παιδιά, αυτό το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε το 1987. Λοιπόν, και σε στίχους Γιώργου Μίτσιγκα. Πάμε.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Καταλαβαίνεις αύριο τι θα γίνεται στο λιμάνι, έτσι.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
0: Λοιπόν, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εν ώψη του μεγάλου κύματος των εκδρομέων, θα πραγματοποιήσει μεγάλη εθελοντική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για ασφαλή κολύμβηση, καθώς και για την προφύλαξη από τους δυνητικούς κινδύνους που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Η δράση αυτή, λοιπόν, θα γίνει αύριο από τις 7 παρατέταρτο το πρωί έως τις 10 στην έξοδο Ε7 του λιμανιού του Πειραιά. Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού, αποτελούμενα από εθελοντές και προσωπικό, θα δραστηριοποιηθούν προκειμένου να διανύμουν ενημερωτικά φυλάδια για ασφαλή κολύμβηση αλλά και κρύα νερά στους πολίτες που θα επιβιβάζονται στα πλοία.
1: Τώρα, η Σκόπελος συγκαταλέγεται στους πιο εντυπωσιακούς νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου με κινηματογραφική ακτινοβολία, σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα δημοφιλούς ιταλικής ταξιδιωτικής ιστοσελίδας. Το αφιερώμα παρουσιάζει τη Σκόπελος στο νησί που εκατομμύρια άνθρωποι αισθάνονται ότι γνωρίζουν ακόμη και πριν το επισκεφθούν, χάρη στο πρωταγωνιστικό της ρόλο στη διεθνή κινηματογραφική επιτυχία Μάμα Μία. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην παραλία Καστάνη, όπου γυρίστηκαν ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές σκηνές της ταινίας, καθώς και στο κλεισάκι του Αϊγιάννη στο Καστρί, σκαρφαλωμένο πάνω στο βράχο όπου πραγματοποιείται ο κινηματογραφικός γάμος. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι παρά τη διεθνή προβολή που προσέφερε η ταινία, η Σκόπελος διατήρησε αναλύωτο τον αυθεντικό της χαρακτήρα.
0: Τώρα με αυτά που λες, θα μπορούσαμε να κλείσουμε με άλλο τραγούδι?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι. Μάμα μία, ρε παιδιά, μάμα μία. Λοιπόν, από Άμπα. Εδώ λοιπόν κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να πούμε στο φίλο ακροατή ότι το τραγούδι που ζήτησες με τη Λία Βη θα το ακούσεις αύριο, δεν προλαβαίναμε σήμερα. Από την Αθηνά Δαβαρία.
1: Τη Δέσποινα Φίκαρη.
0: Την Κατερίνα Κοκαλίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
1: Τον Θάνο Καλοδούκα που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Να έχετε μια καλή συνέχεια ημέρας.
1: Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Χάρακα Κερατέας. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Καλύτερη εικόνα σε Σιτία και Λέσβο. Τρεις πυροσβέστες νεκροί την ώρα του καθήκοντος σε Κρήτη και Γήθιο. Στον εισαγγελέα Σύρου οι συλληφθέντες για την πυρκαγιά στο Χιτά Πάρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και 6 περιφέρειες. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Ζητώ μέγιστη προσοχή. Το μήνυμα Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Πύρινος εφιάλτης. Στην Τουρκία 90 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες σύμφωνα με τον Ερντογάν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Εκρήξεις στο νησί Κέσμ. 2 τραυματίες. 13 νεκροί στην Ουκρανία από 70 πυράβλους και 280 ντρόουν της Ρωσίας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι ισχυροί έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
6: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
7: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 1 στο 90,4. Σήμερα κύκλους σας ευχαριστούμε που επιλέγετε για ακόμη μια ημέρα εμάς για να συζητήσουμε όλοι παρεούλα για το τι συμβαίνει στον χώρο του αθλητισμού, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τώρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 2 παρα 5 στους 90,4 μεγάκυκλους στο κανάλι 1.gr στο διαδίκτυο. Αλλά βέβαια μας βρίσκεστε και στα social media, κανάλι 1, αλλά και στο YouTube, πληκτρολογώντας πάντα την επίσημη ονομασία, την ονομασία μάλλον του επίσημου ραδιοφωνικού σταθμού του Πειραιά, του Δήμου Πειραιά. 7 λεπτά μετά τις 12 γράφει το ρολόι που έχουμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού. Είναι 5η, ο μήνας έχει 30 και έχει ποδοσφαιράκι και απόψε, με δεδομένο ότι έχουμε τους επαναληπτικούς αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού και της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ μπαίνουν στη συνέχεια στην διαδικασία. Ο Ολυμπιακός μπαίνει την Τρίτη, η ΑΕΚ βέβαια πάει μαζί με τον Όφη στην διαδικασία των play-off, πράγμα που σημαίνει ότι σήμερα καθόμαστε ξανά στις τηλεοράσεις μας, στις 9 παρατέταρτο, το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Τρίτο μάτς, θυμίζω, 3-2 για τον ΠΑΟΚ στο ουδέτερο γήπεδο της Πολωνίας, εκεί που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί ως έδρα. Νωρίτερα βέβαια έχει και ποδόσφαιρο Μόντσα Άρης, απευθείας το Nova Sports Prime. Είναι φιλικό παιχνίδι του Άρη στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από το Open, ιδιοκτησίας βέβαια του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, όπως επίσης ο Sky, ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη της Παναθηναϊκός, στις 9.30 θα μεταδώσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την επάξη. Στο πρώτο μάτς, θυμίζω, το Τριφύλι είχε νικήσει με 2-1. Γενικά αυτό το διάστημα ολόκληρη η Ευρώπη παίζει μπάλα. Χθες είχαμε και τους αγώνες ρεβάνς του Champions League, όπου προσέξτε να δείτε τώρα τι έγινε. Είχαμε μια μεγάλη ανατροπή, την οποία ουσιαστικά αυτή η ανατροπή την εκμεταλλεύτηκε η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία στην επόμενη φάση θα είναι στους ισχυρούς. Ήταν δύσκολο, θα λέει κανείς, κανείς δεν περίμενε το πώς θα κυλούσαν τα πράγματα στο παιχνίδι της ΛΕΚ Πόζναν με την Άρχους. Θυμίζω ότι το πρώτο μάτς σε αυτό το ζευγάρι δεν αφήνει και πολλά περιθώρια στην Άρχους για ανατροπή. Τελικά τα κατάφερε και βέβαια θα λέει κανείς ότι είναι και διπλό το όφελος, καθώς μένει εκτός συνέχεια του Champions League η ΛΕΚ Πόζναν, που τι σημαίνει ότι οι ομάδες οι οποίες παίρνουν εισιτήριο για την League Phase παίρνουν και αυτούς 1.200 βαθμούς bonus, τους οποίους θα τους πάρουν οι Πολωνοί. Οι Πολωνοί, οι οποίοι είναι στην 10η θέση, αν θυμάμαι καλά, δούμε σε συνέχεια, της ειδικής βαθμολογίας του ranking της UEFA, που κυνηγάει η χώρα μας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, τώρα πλέον έχουμε παιχνίδια για το Champions League Τρίτη και Τετάρτη για να προκύψουν οι ομάδες που θα μπουν στη συνέχεια στην κλήρωση για τα play-offs της διοργάνωσης, η επαναληπτική στις 11 Αυγούστου. Για τα μάτς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, τις απόψινες αναμετρήσεις θα πούν πολλά περισσότερα. Θα ακούσουμε και τους προπονητές των δύο ομάδων. Θα ακούσουμε επίσης τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Ντεφρέι. Θα ακούσουμε και τον νεαρό επιθετικό του ΠΑΟΚ, τον Μύθο. Θα ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής και τις δηλώσεις που έκανε χθες στο αεροδρόμιο το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί από τον Ολυμπιακό. Είναι ακόμα μία μεταγραφή, ακόμα μία σημαντική προσήκη.
στην ομάδα του Πειραιά που σήμερα έχει γιορτή, καθώς είναι εορταστική ημέρα. Καθώς η γενέθλια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από το πρωί είχαμε και την σχετική ανάρτηση του Ολυμπιακού στα social media και από κάτω χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μπει στη διαδικασία βεβαίως να ευχηθούν και αυτοί με τη σειρά τους χρόνια πολλά στον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πρόεδρο και διοικητικό ηγέτη του Ολυμπιακού.

Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας μέσα από τα γραπτά μηνύματα, μέσα από το Viber στο 6951-6951-904-904, επαναλαμβάνω, 6951-904-904, στο 210-4224-443 και 46, μάλλον σε αυτά τα τηλέφωνα. Σας περιμένουν ο Θάνος Καλοδούκας και ο Γιώργος Καρύλης που βρίσκονται στην γραμματιακή υποστήριξη. Κοντά μας στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές βρίσκεται ο Δημήτρης Μορφέσης, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Με τον Δημήτρη Μορφέση να διαλέγει τα τραγούδια και αρκετά από αυτά ελπίζουμε και σήμερα να τα ακούσουμε ολόκληρα. Είπαμε τώρα το καλοκαιράκι που η εκπομπή γίνεται δίωρη, έχουμε έτσι την δυνατότητα να ακούμε. Κυρίως να μην σας στερούμε το δικαίωμα να ακούτε τα τραγούδια τα οποία εσείς αγαπάτε και επιλέγει ο Δημήτρης Μορφέσης.

Και όπως συμβαίνει κάθε μέρα, λίγο μετά το λίτ της εκπομπής, πάμε μια βόλτα μέχρι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από το φως των σπορ που στη σημερινή του έκδοση έχει ως πρώτο θέμα την χθεσινή άφιξη του Γκουστάβο Σα, γράφοντας «Ήταν αρπαγή όλο το παρασκήνιο της μεταγραφής του Γκουστάβο Σα που έχει προκαλέσει αίσθηση και συζητιέται σε Αγγλία και Πορτογαλία. Πόσο παίκτης κατέληξε στον Ολυμπιακό που τον πήρε μέσα από τα χέρια Βρετανικών και Πορτογαλικών ομάδων. Ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας», δήλωσε χθες στο αεροδρόμιο έτοιμος ο Στέφαν Ορτέγκα. Ανακοινώθηκε ο Γερμανός τερματοφύλακας και άρχισε προπονήσει με ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό. Τα βρήκε για Σαλαχεντίν. Στην Ιταλία επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρώμα για τον Μαροκινό Μπακ. Ανοίγω παρένθεση, γιατί πάντα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εκδόσεων των εφημερίδων, μάλλον που κλείνει ήλιο μέχρι και την επόμενη που εμείς θα διαβάζουμε, εξελίσσονται τα πράγματα. Άλλωστε, η είδηση είναι κάτι σαν το ρεπορτάζ, κάτι σαν ζωντανός οργανισμός που μεγαλώνει, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Λοιπόν, στην Ιταλία, αργά χθες το βράδυ, έκανα λόγο ότι ο Μαροκινός Μπακ, συμπαίκτης του Αγίου Πελκαμπή στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, δεν ήθελε να έρθει στο μεγάλο λιμάνι. Ότι ο ίδιος δεν ήθελε να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ιταλία και συγκεκριμένα μεγάλα μέσα ενημέρωση όπως η Γκαζέτα και άλλα αναφέρουν ότι υπάρχει οριστική συμφωνία Ολυμπιακού Ρώμα που στέλνει αυτή η συμφωνία τον παίχτη στο μεγάλο λιμάνι. Δηλαδή στην Ιταλία θεωρούν με λίγα λόγια τελειωμένη την παραχώρηση έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ του ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό. Πάμε. Φως των σπορ, αριστερά, όλα για την πρόκριση με φωτογραφικό ενσταντανέ τους παίχτες του Παναθηναϊκού να προπονούνται χθες στον αγωνιστικό χώρο του ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός αγώντας την πρίκα του υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία υποδέχεται απόψε 9:30 την πάξη στο ΆΚΑ με στόχο να περάσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ομάδα που θα αποκλειστεί μένει εκτός Ευρώπης για τη νέα σεζόν. Έτοιμη για τον Γολγοθά, τον βασχετικό Ολυμπιακό αυτό, εντάξει, σε πρώτο πλάνο του στον Ολυμπιακό, διαχείριση του ιδιαίτερα δύσκολου προγράμματος, στο ξεκίνημα της επόμενης Ευρωλίγκας, η αισιοδοξία για Ντόρση. Στον πάγο το θέμα του Walk-up, από που πάνε για Αμπουντάμπη, η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων. Λοιπόν, ακριβώς από κάτω, τέλος εποχής, έχει μια φωτογραφία την Αγγελική Νικολοπούλου, η επισειρά ετών, αρχηγός ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού και γκάρ της Εθνικής, γνωστοποίησε χθες την απόφασή της να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 35 της χρόνια. Μια σπουδαία αθλήτρια, μια σπουδαία προσωπικότητα, η οποία βέβαια είχε ταλαιπωρηθεί και με έναν σοβαρό τραυματισμό. Μπράβο στην Αγγελική Νικολοπούλου για όλα όσα έχει πετύχει στην καριέρα της και βέβαια πιστεύω ότι θα συνεχίσει να ασχολείται με το μπάσκετ γυναικών από κάποιο άλλο μετερίζει.

Επίσης, στο πρωτοσέλιδο του Φωτός συναντάμε την εθνική μας ομάδα των εφήβων που επικράτησε 78-77 της Σερβίας σε ένα δραματικό μάτς και προκρίθηκε πανάξια στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Με ήττα τον επούσιμο Ντεμπούντορ Μάγκερ, λίγες ώρες αφού το Κροάτης ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, η ένωση με τον παίχτη να μπαίνει στο 64 έχασε για πρώτη φορά στα φιλικά με ανατροπή από την Σάμσουσπορ στην Ολλανδία. Αυτά από το πρωτοσέλιδο του Φωτός. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Δελήρω για τον ηγέτη. Ο κύριος πρόεδρος αναλύει το φαινόμενο Γκουστάβο Σαφ, γιατί ολόκληρη η Πορτογαλία μιλούσε εδώ και 2 χρόνια για τον αρχηγό της Φαμαλικάου, σε τι θέσεις παίζει, τι τον κάνει ξεχωριστό, τι γοήτευσε τον Μεντιλίμπαρ. Παίζω για την ομάδα και όχι για μένα. Το μήνυμα του ποδοσφαιριστή που ήρθε στην Ελλάδα και θα ξεκινήσει από σήμερα προπονήσεις. Απάντηση σε ερώτηση δικιά μας του καναλιού 1. Αποθέωση για τον Σά, τον λένε παιδί, αλλά παίζει με το μυαλό ενήλικα, αναφέρει επίσης σε εφημερίδα. Για τον Σαλάχ Εντέιν, 7 εκατομμύρια, πολύ κοντά συμφωνία με τη Ρώμα για το διεθνή μαροκινό μπακ. Ανακοινώθηκε ο Γερμανός, ηγούμε στα δύσκολα, πρώτη κουβέντα, Μέντι με Ορτέγκα, δηλώνεται στη λίστα για να Μέγκερ. Γιατί οι Βουλγαροί διατηρούν το θέμα Στάνιτς, το οποίο πραγματικά έχει ξαναπάρει φωτιά, θα λέει κανείς. Κάτι μεγάλο κυνηγάει στα χαφ ο θρύλος. Λοιπόν, ο πισόφυλλο του κόκκινου πρωταθλητή, που ουσιαστικά το πισόφυλλο είναι ένα επιπλέον πρωτοσέλιδο για την εφημερίδα, καθώς έχει ένθετο την εφημερίδα Γάβρος, η οποία κυκλοφορούσε παλαιότερα. Φεύγουμε γεμάτη καρδιά, το αντίο της σπουδαίας Αγγελικής Νικολοπούλου. Ο Ολυμπιακός έγινε το δεύτερο σπίτι μου για 9 χρόνια. Ιστιοπλοεία, 9 γαλανόλευκα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό, στο Open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4-20 Junior που ολοκληρώθηκε στη Λιθουανία. Η Ελλάδα κατέκτησε 5 χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα. Τα ερωτηματικά για Τάντιτς, τι είπε ο Σλέιντερ για τη θέση που θα τον αξιοποιήσει. Ο Τάντιτς, ο οποίος είναι πλέον παίκτης της Νέη Μάγκη και μάγκη πρόκριση. Η Εθνική Ελλάδας Under 18 απέκλεισε τη Σερβία με 78-77. Με λίγο σε αυτό το θεματάκι, απευθύνω τα πρωτοσελίδα, πάω στην ιστοσελίδα μας, ένα θεματάκι το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος Γιάννης Φράγκος και με τίτλο «Για την τετράδα του Ευρωμπάσκετ μάχονται σήμερα οι γαλανόλευκοι έφηβοι». 4:30 με την Ισπανία για τα προημιτελικά του Eurobasket Under 18 με στόχο μια μεγάλη πρόκριση και την είσοδο στη ζώνη των μεταλλίων. Το ευρωπαϊκό διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας και η εθνική μας ομάδα η οποία τα πηγαίνει περίφημα. 2 η ώρα είναι το Ισραήλ-Σλοβενία, 4:30 παίζουμε εμείς με την Ισπανία, 7 η ώρα το Ιταλία-Τουρκία, στις 9:30 το Γαλλία-Γερμανία. Έχει τηλεοπτική μετάδοση, πάτε στο YouTube της FIBA και 4:30 δείτε το αύριο του ελληνικού μπάσκετ να θριαμβεύει.

μου είπε ότι έχουμε και άλλη μεγάλη αναμέτρηση σήμερα για τα κορίτσια τη υδατοσφαίριση. Την εθνική μας ομάδα πόλου των κορασίδων, τα κοριτσάκια δηλαδή, η Under 16, η οποία πέρασε περίπατο, θα λέει κανείς, στα ημιτελικά, επικρατώντας χθες με 11-5 της Νέας Ζηλανδίας. Σήμερα πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Ουγγαρία για μια θέση στον τελικό. Η ομάδα οποία προπονητής είναι ο καλός μου φίλος ο Αργύρης Θεοδωρόπουλος, νωρίτερα στις 8 στον άλλο ημιτελικό Ισπανία-Ολλανδία. Αναλυτικά όλοι οι προημιτελικοί: Ηνωμένες Πολιτείες Ουγγαρία 9-13, Αυστραλία-Ισπανία 6-9, Ρωσία-Ολλανδία 7-10 και Ελλάδα-Νέα Ζηλανδία 11-5. Καλά από τους άλλους, στην υδατοσφαίριση χρόνια τώρα, παραπάνω από 20-25 χρόνια, είμαστε πάντα ανεξαρτήτως ηλικιών, διοργανώσεων, πάντα στα μετάλλια, πάντα στις μεγάλες διακρίσεις, δηλαδή ακόμα και τετράδα να τερματίσεις στο παγκόσμιο, εντάξει, δεν το λες και...

μπακ του Ολυμπιακού. Λοιπόν, κοσμογονία, μουντιαλικός για αριστερά. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, Ολυμπιακός κλείνει από τη Ρώμα τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο μάγος είναι εδώ με φωτογραφία του Γκουστάβο Σά που έφτασε χθες. Πλέον, αν μπείτε και στο κανάλι 1.gr, υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες με τον ποδοσφαιριστή να αφορά και την ερυθρόλευκη ρηγοτή, καθώς ανακοινώθηκε. Χιλόπιτα στους Βάσκους ανακοινώθηκε ο Στεφάν Ορδέγκα με την Ελμούντο Ντεπορτίβο να αποκαλύπτει ότι ο πρώην γκολκίπερ της Νότιχαμ και της Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε πρόταση της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μέσα ο Ρίκ, επισήμως ο Φαν Ντρόγκελεν για το αρχικό, έτοιμος για το αρχικό σχήμα που κατά τα λοιπά θα είναι παρόμοιο με εκείνο στην Ουγγαριανίστρου. Περιμένω πολλές πράσινες μπλούζες στο γήπεδο ώστε να μας δώσουν όθηση. Θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις του προπονητή του Τριφυλλιού. Ντε Φράι, πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά με την επάξη. Σε άλλα θεματάκια, ΑΕΚ πρώτη ήττα, προβλημάτισε η Ένωση στο φιλικό με τη Σαμσουσπορ. Άρης τεστ με Μόρτσα απόψε, τηλεοπτική μετάδοση έχει αυτό το παιχνίδι από την Νόβα. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο, δύσκολη ρεβάνς. Ο Λύση εφιστά την προσοχή στην Δυναμό Κιέβου. Ο Ιταλός τεχνικός χαρακτήρισε φανταστικό παίκτη τον Κωνσταντέλια. Θα ακούσουμε τη συγκεκριμένη δηλώση. Σούπερ Λίγκα 1 σε άλλα θέματα ομάδων της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ηρακλής μπορούσε και νίκη. Ισόπαλος 1-1 με την Παλέρμο Γυραιός. Αστέρας Άκτορ έκλεισε Παπακανέλο, δανεικός από τον Ολυμπιακό. Μπάσκετ, για τον Παναθηναϊκό πράσινος ο Φρανσίσκο ήρθε και αποτελεί την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Ευρωλίγκα, Γολγοθάς για θρύλο, ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό για τα εκτός έδρας στη Βιτόρια και εκτός έδρας τα 5 από τα 6 πρώτα ματς. Είναι αυτό το οποίο σχολιάζαμε χθες λίγο πολύ. Είναι δύσκολο αγωνιστικά. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός αυτό ήθελε, δηλαδή να δώσει όσο να το περισσότερα εκτός έδρας μάτς στο διάστημα εκεί μέχρι τέλη Νοέμβρη, μέσα Δεκέμβρη, τέλη Δεκέμβρη, που θα ετοιμαστεί το ΣΕΦ, έτσι ώστε να έχει περισσότερα μάτς στο νέο ΣΕΦ παρά στη Σανέλ Αρίνα, που θα τον φιλοξενήσει. Πάμε στην Live Sports. Επτάστερος Φρανσίσκο, ο Παναθηναϊκός πρόσφερε 10,5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια στο Γάλλο Παικταρά και τον έτησε στα πράσινα. Τελειώσε τη δουλειά για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, έχοντας φωτογραφία τον Ανδρέα Τετέ και τον Κωνσταντέλια. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, γράφει εφημερίδα, πατάνε σε εκτός έδρας νίκες τους από τους πρώτους αγώνες και κλειδώνουν την πρόκριση απέναντι σε ΠΑΞΗ για το Conference League και σε Δυναμό Κιέβου για το Europa League. Αντίστοιχα για τον Ολυμπιακό, ό,τι ζητήσει ο προπονητής, απάντηση του Γκουστάβο Σά χθες όταν τον ρωτήσαμε για τα αγωνιστικά του έτσι στοιχεία και είπε ότι εγώ παίζω που θέλει ο προπονητής. Συμφωνία για Σαλάχ Εντίν. Ράφα Μίρ στον Άρη, αυτή και αν είναι μεταγραφή. Ο Ράφα Μίρ, πρώην άσος της Σεβίλης, τον είχε και ο Μαντιλίμπαρ στην Σεβίλη, Κουλιεράκης στη Ρώμα και ισχυρή στην κλήρωση των play-off για την ΑΕΚ. Και στην ΑΕΚ θα πάμε αμέσως μετά, καθώς έχω μπροστά μου το πρωτοσύλληδο της αθλητικής ώρας. Πειράματα, ο Νίκολιτς είπε να δοκιμάσει διάφορα. Η ΑΕΚ υπέστη την πρώτη φιλική τα 2-1 από τη Σάμσπορ. Ξεχώρισαν Γκατζίνοβιτς και Γεωργίευ. Σκόραρε ο Ηλίασον, η θέση που έκανε ντεμπούντο ο Μάγερ. Και τελευταίο πρωτοσέλιδο, το ηλεκτρονικό πρωτοσέλιδο της Metrospor. Πρώτη χαρά στην Τούμπα. Με λίγη προσοχή ο ΠΑΟΚ ικανοποιεί τον κόσμο του στην πρώτη φετινή εντός έδρας παράσταση και προκρίνεται στον επόμενο προκριματικό γύρο. Λύση, δεν έχω κανένα άγχος και ανυπομονώ να ζήσω Τούμπα. Μύθο, νιώθω πιο όριμος φέτος. Πρέπει να πάμε καλύτερα από πέρσι. Για τον Άρη, το απόψινο φιλικό, αξιόπιστο δεύτερο σετ. Γρηγορίου και παίχτης του Άρη μετρούν σήμερα τις δυνάμεις τους με έναν αξιόλογο αντίπαλο απέναντι στην Μόνσα. Και ήταν ωραίος Μενιζέτ για την ισοπαλία του Ηρακλή κόντρα στην Παλέρμο.

0: Στην οποία, να πούμε την αλήθεια, ότι ποιος είναι στην άκρη του πάγκου, είναι ο Πίπο Ιντζάκη, ο οποίος έβγαλε και πολλές φωτογραφίες εκεί πέρα με τον νέο τεχνικό του Γυραιού, τον Ματσάρη, τον άνθρωπο που έχει κάνει σπουδαία πράγματα, κυρίως ως προπονητής της Νάπολη. Με αυτά και με τα πρωτοσέλιδα φτάσαμε στη συμπλήρωση της πρώτης μισής ώρας της εκπομπής, του πρώτου από τα 4 η ώρα που θα είμαστε παρέουλα. Πάμε να ακούσουμε τι ακούτε, τραγούδι, και ερχόμαστε με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσουμε έτσι από τις δύο ελληνικές ομάδες, οι οποίες αγωνίζονται απόψε στις αναμετρήσεις ρεβάνς, ο Παναθηναϊκός για το Conference League με την Πάξη στο ΟΑΚΑ και ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για το Europa League στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κανάλι 1. 90,4.

0: Αυτήν την εποχή δεν υπάρχουν φαβοροί και outsider. Είδαμε, επαναλαμβάνω, τι έγινε χθες στην αναμέτρηση της Λεχ Πόζναν με την Άρχους. Η Λεχ Πόζναν, η οποία είχε νικήσει στο πρώτο παιχνίδι μέσα στη Δανία με 3 γκολ διαφορά, χθες έχασε με 3 γκολ διαφορά, έχασε και στα πέναλτι. Δεν υπάρχουν παιχνίδια εύκολα και δύσκολα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν και στον στρατόπεδο του Παναθηναϊκού και στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει το εξής, είναι σαφέστατα πιο έμπειρος, πιο καλός από την Πάξη. Η Πάξη έχει είναι μια ομάδα τελείως άπειρη, κάτι το οποίο φάνηκε ούτως ή άλλως και στο πρώτο παιχνίδι. Καθώς ουσιαστικά που την είδαμε όταν να εμφανίζεται κάποιες από τις αρετές της, όταν βρέθηκε να χάνει με 2-0. Είναι μια ομάδα η οποία πίσω έχει πάρα πολλά προβλήματα. Απ' την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπροστά πετούσε φωτιές, ήταν πραγματικά εξαιρετικός όσον αφορά την επιθετική του λειτουργία. Αλλά, προσέξτε να δείτε, δεν μπόρεσε να μετουσιώσει σε γκολ αυτές τις πολλές σημαντικές επιθετικές στιγμές τις οποίες είχε μπροστά από την εστία της ουγγρικής ομάδας. Χρειάστηκε ένα αυτό γκολ του Βάσου 40 και ένα καλό τελείωμα του Αντίνου στο 56 να πάρει ένα προβάδισμα 2-0. Στη συνέχεια, βεβαίως, είδατε ότι όταν ανοίχθηκε η ουγγρική ομάδα είχε κάποια προβλήματα ο Παναθηναϊκός, πέτυχαν τον γκολ που τους αναπτερώνει έτσι τις όποιες ελπίδες πρόκριση έχουν οι Ούγγροι. Είπαμε, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του καλοκαιριού τα πάντα μπορούν να συμβούν. Άλλο να το 2-0 και άλλο το 1-0. Δεν μετράει και το εκτός έδρας γκολ. Ως εκ τούτου, ξέρετε, ένα γκολ, αν ανοίξει το μάτς, το σκορ μάλλον στο μάτς, η ομάδα του Γιώργη Μπόκναρ, αντιλαμβάνεστε ότι στη συνέχεια μπορούν τα πράγματα να ανατραπούν. Είχαμε και την πρεμιέρα του Ουγγρικού πρωταθλήματος, στο οποίο η Πάξη νίκησε 4-2 τη Φερεντσβάρος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αποτέλεσμα που του δίνει το ψυχολογικό πλεονέκτημα. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη πλευρά, θα ακούσουμε σε λίγο και τις δηλώσεις του Νίστρουπ, δεν φαίνεται να κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Θυμίζω ότι είναι εκτός ο Κρίστιανσεν, ο οποίος δεν είναι έτοιμος ακόμα. Έχει τους τραυματίες, τον Πάλμερ Μπράουν εκτός, τον Ίγκασον και τον Καλάμπρια. Δεν υπολογίζω τον Πάντοβιτς, ο Μπακασέτας και ακόμα είναι εκτός ο Ντέσερς. Τώρα, το ποια θα είναι η συνταγή του Νίστρουπ στην αποψινή αναμέτρηση. Λογικά ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Κυριακόπουλος αριστερά με τον Τσάπρα στα δεξιά, ο Τούμπα και ο Ντεφράι, που έχει πάρει και το προαρχή περιπραχιών του αρχηγού, τα δύο στόπερ, ο Χεν Καμαρά το κεντρικός χαφ, με τον Γιάνγκουσιτς και τον Ταμπόρδα μπροστά του. Αριστερά του Ανδρέα Τετέι θα κινείται ο Σαντίνο και δεξιά ο Ζαλουίρι. Αυτή αναμένεται να είναι η 11 της ομάδας του Νίστρουπ, που μπορεί βεβαίως από την άλλη πλευρά να δούμε και ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ, αν πάνε τον Βαντόλκελεν δίπλα στον Στέφαν Ντεφράι. Πρέπει να ακούσουμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τη δήλωσε χθες στην συνέντευξη τύπου. Είναι η δήλωση με την μετάφραση, καθώς έχουμε επιλέξει να πάρουμε και πήραμε η μετάφραση από το βίντεο το οποίο μοίρασε ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν θα ακούσετε τον Νίστρουπ, μην παραξενευτείτε, πάμε απευθείας στον μεταφραστή.
1: Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε τους εαυτούς μας και το επιτελείο το δικό μας έχει αναλύσει πολύ καλά την Πάξη. Ξέρω τι έχουν κάνει στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας και κατά τη διάρκεια των 3-4 τελευταίων ετών με την τρίτη θέση. Εγώ τους είδα και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο προπονητής τους είναι εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ξέρω ποια είναι η ομάδα, είδα και τον αγώνα με τη Φερεντσβάρος, αλλά είναι μια δυνατή ομάδα στα στημένα και στις έντρες και είναι μια ομάδα που μάχεται. Οπότε δεν θα πω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα καλό ή κακό για μας. Απλά μου επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια ομάδα που αντιστέκεται. Θα παίξουμε έστω και αν θεωρούμαστε το φαβορί, αλλά ο στόχος μας είναι η νίκη. Δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει να βρούμε την ποιότητά μας για να επιτύχουμε. Όλοι οι παίκτες και όλοι οι προπονητές, όταν έχεις μια ευκαιρία, θέλουν να την μετατρέψει σε γκολ. Ο στόχος μας βεβαίως είναι να κερδίσουμε, αλλά είναι να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες. Θα πω ότι ο αντίπαλος δεν κατάφερε πολλές ευκαιρίες, αλλά δημιούργησε κάποιους κινδύνους. Και βεβαίως είχαμε και την τύχη να μην υπάρξει κάποιο πέναλτι βάρος μας. Πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, θα έχουμε περισσότερη τύχη. Τώρα, ως Δανός προπονητής, ο οποίος προέρχεται από μια πολύ σημαντική μεγάλη ομάδα στη Σκανδιναβία, όπου ήμουνα απέναντι σε πολλούς φιλάθλους, καταλαβαίνετε ότι και εκεί οι φιλάθλοι ήταν εξαιρετικοί, όπως καταπληκτικοί είναι και οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Αύριο λοιπόν ευελπιστώ να δω πολλά πράσινα. Πολλές πράσινες φανέλες, πολλές πράσινες μπλούζες, οι οποίες θα μας ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με τις επιτυχίες, με τις αποτυχίες, με τις νίκες, με τις ήττες, αλλά γιατί υπάρξουν, αλλά αυτό το οποίο θέλω είναι να σταθούν δίπλα μας οι φιλάθλοι, να στηρίξουν τους παίκτες μου και ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές, γιατί θα υπάρξουν και τέτοιες, αλλά ο στόχος είναι να κτίσουμε μια καινούργια ομάδα και γι' αυτό θα τους χρειαζόμαστε δίπλα μας.
0: Λοιπόν, κόσμος πώς θα είναι, υπολογίζονται περισσότεροι από 20.000, 25, κάπου εκεί πέρα βάσει της προπόλησης, λέει το πράσινο ρεπορτάζ. Ολλανδός ο διαιτητής, γενικά πολύ Ολλανδία, De Vrij, Van Drongelen, Mark Dogdenagal, συγγνώμη, ονομάζεται Ολλανδός διαιτητής, βοηθή του De Groot και ο Balder. Η δεκάδα της επάξη αναμένεται να είναι ο Kovacic κάτω από τα δοκάρια, με τους Σέξαρτη, Βάσκε, Ζάμπο πίσω στην τριάδα των στόπερ, Λέσνερ, Ζέκε στα πλάγια, Βίντεκοφ και Μπάλοχ, οι δύο κεντρικοί χαφ. Παπ και Χαν, οι δύο παίκτες που θα κινούνται στο πλάι και λίγο πίσω από τον Μπόντε. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο De Vrij. Επαναλαμβάνω, είναι η δήλωση απευθείας από τον μεταφραστή της ΠΑΕ, Παναθηναϊκός.
1: Καταρχήν να πω ότι είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι στην ομάδα ως αρχηγός της. Και θέλω να πω ότι ο προπονητής, το επιτελείο, η ομάδα με βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι λίγες εβδομάδες που βρίσκομαι εδώ, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ με πολύ μεγάλη όρεξη. Βεβαίως μεταφέρω την εμπειρία που έχω σε διεθνές επίπεδο. Βλέπω ότι η ομάδα δουλεύει πολύ σκληρά. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε καθημερινά ώστε να βελτιωθούμε, να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ομάδα, να βελτιωθούμε όλοι και να παίξουμε τον τρόπο που επιθυμεί ο προπονητής μας. Και βεβαίως όσον αφορά την Πάξη, παίξαμε μαζί τους την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα διότι είχαμε νίκη, αλλά αύριο πρέπει να ολοκληρώσουμε το καθήκον μας. Και εκείνοι έχουν μια καλή ομάδα, είναι και εκείνοι καλά προετοιμασμένοι και έχουν και εκείνοι έρθει με όρεξη να παίξουν αύριο και να κερδίσουν. Και ο στόχος μας όμως βεβαίως είναι να νικήσουμε και να προκριθούμε στο επόμενο βήμα, στην επόμενη φάση.

0: Αντίθετα από το Παναθηναϊκός Πάξη, το οποίο εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι το διαφιλονίκη, το φαβορεί, όσο και να το τραβήξουμε από εδώ, από εκεί, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα υπάρξει που να κάνει τη ζημιά στο τριφύλι, στην απόψινη ρεβάνς της νίκης του Παναθηναϊκού με 2-1 μέσα στην Ουγγαρία. Αντιθέτως, το άλλο παιχνίδι στην Τούμπα, θεωρώ ότι η Δυναμό Κιέβου είναι μια ομάδα ικανή, ικανότατη, έχει όλο το ταλέντο, όλη αυτή την ποδοσφαιρική μεταλλητή, ιδιοσυγκρασία, πείτε όπως θέλετε, να κάνει τη ζημιά στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν δεν είναι πολύ προσεκτικός, εάν δεν παίξει ακόμα καλύτερα από ό,τι έπαιξε στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας στην Πολωνία, θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Βέβαια, το θέμα είναι ότι μάτς με το μάτς μαθαίνει ο Αλέσιο Λύση την ομάδα και η ομάδα τον Αλέσιο Λύση. Το ντεμπούτο του, νομίζω ότι δεν θα παίρνει καλύτερο ντεμπούτο και ο ίδιος, δηλαδή να κερδίσει σε ένα τέτοιο παιχνίδι απέναντι σε μια τόσο ποιοτική ομάδα όπως είναι η Δυναμό Κιέβο. Πάντως ο ΠΑΟΚ στηρίζεται πάρα πολύ και στα κέφια του Γιάννη Κωνσταντέλια. Όταν ο Κωνσταντέλιας είναι καλά, είναι καλά και ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει η απουσία του Αλή, ο οποίος τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του αγώνα της Πολωνίας. Και εκτός είναι και ο Μέιτε με τον Ντεσπότοφ. Ο ΠΑΟΚ λογικά θα αγωνιστεί με τον Τσιφτσί κάτω από τα δοκάρια, αριστερά τον Γκρέκ Τέιλορ, τον Κένι στα δεξιά της άμυνας, Μιχαηλίδης και Κεζιώρα, τα δύο στόπερ, δύο κεντρικοί αμυντικοί, Ζαφίρης και Μαντί Καμαρά το δίδυμο των κεντρικών χαφ, ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, Τάισον αριστερά, Ζίφκοβιτς ο αρχηγός δεξιά και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πίσω από τον Μύθου, αν δεν αλλάξει κάτι. Πολωνός ο διαιτητής, ο Σίλβερτσακ, ο Ντάμιαν Σίλβερτσακ της αναμέτρησης, για την οποία θα ακούσουμε κάποια κομμάτια από την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός κόουτς, ο οποίος ρωτήθηκε και απάντησε βεβαίως και για την ποιότητα του Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: As we saw in the first match, it's going to be really difficult, but we are training for this, and so we are waiting for the match with faithful.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όπως είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, παρουσίασαν ένα καλό σύνολο. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι.
1: We lost pitch, we were not where we want to be. We were a little lower, so we have to try to don't do the same. This is our target for tomorrow.
2: Μου άρεσαν αρκετά πράγματα στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά η αντίδραση που έδειξε η ομάδα όταν έχανε την μπάλα και ο τρόπος που πολύ γρήγορα πίεζε για να επανακτήσει την κατοχή. Ελπίζω να κάνουμε το ίδιο και στο αυριανό παιχνίδι. Κάτι το οποίο θα ήθελα να βελτιώσουμε αύριο θα ήταν η αντίδραση που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι αρχίσαμε να ρίχνουμε τις γραμμές μας πιο πίσω. Ήταν κάτι το οποίο δεν μου άρεσε και θα ήθελα να το βελτιώσουμε με σκοπό να τα πάμε καλύτερα απέναντι στην Δυναμό.
1: So we are really happy to have him in the team, for sure. And he's really happy to have a lot of mates that support him to be a better player.
2: Ο Τέλιας είναι ένας φανταστικός παίχτης. Το αποδεικνύει στο γήπεδο κάθε φορά που αγωνίζεται. Ωστόσο και ο αντίπαλός μας έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, παίχτες κλειδιά όπως είπα, όπως είναι ο Πονομαρένκο και 3-4 άλλοι παίχτες οι οποίοι και αυτοί μπορούν να κάνουν την διαφορά. Ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει στο κοινό, σε όλους, ό,τι κάνει καθημερινά στις προπονήσεις και φυσικά στους αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον έχουμε στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχει γύρω του ανθρώπου που τον υποστηρίζουν για να δείξει τον καλύτερο του έργο.

0: Λοιπόν, τώρα η Δυναμό έχει έρθει με μπόλικες απουσίες. Λείπουν σημαντικοί παίκτες, όπως και μάλιστα τρεις σημαντικοί αμυντικοί, όπως ο Τίμτσικ, ο Βιβτσαρένκο και ο Ποπόφ, και δύο χαφ βασικότατη, ο Κομπόεφ με τον Μιχαηλένκο. Είναι μια ομάδα η οποία αναγκαστικά θα μπει να ρισκάρει. Το έκανε και στο πρώτο μάτς, όταν βρέθηκε να χάνει από τον ΠΑΟΚ. Τελικά δεν το πλήρωσε. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε, εν πάση περιπτώσει, να κάνει την... να κάνει μια αντεπίθεση που να ανοίξει, να βάλει και ένα ακόμα γκολ και να έρθει με μεγαλύτερη άνεση και με διαφορά δύο τερμάτων απέναντι στην Δυναμό Κιέβου για τον απόψινο επαναληπτικό στην Τούμπα. Κατάμεση θα είναι Τούμπα, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Στην κορυφή της επίθεσης, όπως είπαμε, ο Νέστης Μύθου, ο νέος αυτός επιθετικός, ο οποίος συστήθηκε για τα καλά στο πέρσι στο ελληνικό κοινό, και φέτος νομίζω ότι μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα. Ήταν χθες στην συνέντευξη τύπου δίπλα στον Λύση. Η αλήθεια είναι ότι δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις, εμφανώς τρακαρισμένος. Οι απαντήσεις του ήταν σχεδόν μολονολεκτικές. Πάμε να τις ακούσουμε.
1: Τώρα ξεκίνησε η καινούργια χρονιά. Ο στόχος σίγουρα είναι να τα πάμε καλύτερα από την προηγούμενη, να προκριθούμε και να κοιτάξουμε το μέλλον μας. Σίγουρα η χαρά είναι και η ανυπομονησία που κυριεύουν στα συναισθήματα μέσα μας και περιμένουμε πώς και πώς θα βρει ένα μάτς. Υπάρχουν πράγματα που μου ζητάει, όπως υπάρχουν πράγματα που ζητάει πάντα κάποιος προπονητής από τους παίχτες του, αλλά αυτά είναι πράγματα που προτιμάμε να τα κρατάμε μέσα στο ποδητήρια. Πιστεύω σε σχέση με πέρσι είμαι πιο έτοιμος και πιο όρημος ποδοσφαιρικά και μπορώ να δείξω το ταλέντο μέσα στο γήπεδο πιο εύκολα.

Λοιπόν, 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ, Δύναμο, Κιέβου, ζωντανά στο Open TV. Στις 9.30, Παναθηναϊκός, Πάξη, ζωντανά από το Sky. Αυτό είναι, αυτά είναι τα δύο μάτς, τα δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στις απόψινές τους μάχες για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, ο ΠΑΟΚ, του Conference League, ο Παναθηναϊκός.

Θυμίζω ότι σε περίπτωση πρόκρισης ο Παναθηναϊκός ξέρουμε ότι πάει να παίξει στην, απέναντι στην Τσέσκα 1948. Η αναμέτρηση πρώτη στο ΆΚΑ την άλλη Πέμπτη, 5 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, και Τσέσκα Παναθηναϊκός Τρίτη, 11 Αυγούστου. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ώρα της αναμέτρησης.

Λοιπόν, βρισκόμαστε 4 λεπτά πριν από τη μία μουσικούλα μέχρι εκείνη την στιγμή που ακριβώς με το που θα δείξει ρολόι μία το μεσημέρι η Άννα Ζαντίδου θα εκφωνήσει το σύντομο δελτιάκι ειδήσεων και αμέσως μετά ερχόμαστε και ερχόμαστε με Ολυμπιακό καθώς υπάρχουν πολλές ειδήσεις, ανακοίνωσε τον Γκουστάβο Σά, οι Ιταλοί στέλνουν τον αριστερό μπακ της Ρώμα στον Ολυμπιακό και επιμένουν μάλιστα ότι έχει υπάρξει συμφωνία για τον Σαλάχ Εντίν ο λόγος την ώρα που με τη Λίμπαρ προετοιμά την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 9 το βράδυ με απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας και ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Γκουστάβο Σά στο αεροδρόμιο φτάνοντας στο Ελευθερός Βενιζέλος.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εκενώθηκε το κτίριο του ΕΔΕΑ μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Έλεγχος από κλιμάκιο του ΤΕΜ, κλειστή ακαδημίας. Προσοριοθέτηση φωτιά στο Χάρακα Κερατέας, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, χωρίς ενεργό μέτωπο, σιτία και πλωμάρι. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε Κρήτη και Γήθιο. Στον εισαγγελέα Σύρου, οι συλληφθέντες για την πυρκαγιά στο Χιτά Πάρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 6 περιφέρειες. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Ζητώ μέγιστη προσοχή. Το μήνυμα Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Στην Τουρκία, 9 κύρια μέτωπα πυρκαγιά σε βορρά και νότο. Εκτός ελέγχου πυρκαγιές σε Σάφολκ και Λονδίνο, εκενώθηκαν κάμπινγκ κοντά σε πυρηνικό σταθμό Οι Φλόγες. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ισχυρή άνεμη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία εδώ στο κανάλι 1, στους 90,4 μεγάκυκλους. Λοιπόν, και γράφει ο γνωστός ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, Ιταλός μεταγραφολόγος. Here we go, as Roma agreed deal to sign Kostadinos Kouliarakis as new center back from Wolfsburg. Λοιπόν, για να το γράφει ο Φαμπρίτσιο, σημαίνει ότι έχει κλείσει. Και ο Κώστας Κουλιεράκης, έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, πάει στην Ρώμα. Μεγάλη καταγραφή για τον Έλληνα αμυντικό. Σε συμφωνία λοιπόν με την Wolfsburg η Ρώμα, κάτι το οποίο βέβαια επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή από πολλές αναφορές και όχι μόνο του Φαμπρίτσιο. 5-4 είναι το συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Και μια και μιλάμε για μεταγραφές, πριν από λίγο μας ήρθε και η ανακοίνωση της Καλαμάτας, που απέκτησε με τη μορφή του δανεισμού τον Αργύρη Λιατσικούρα. Χθες ο Αστέρας Άκτορ απέκτησε τον Παπακανέλο του Ολυμπιακού. Σε μια άλλη ομάδα της Πελοποννήσου πάει ο Αργύρης Λιατσικούρας. Βέβαια και οι δύο μέλη της ομάδας που κατέκτησε το UEFA Youth League. Η ΠΑΕ Καλαμάτα συνεχίζει με συνέπεια τον σχεδιασμό της, επενδύοντας σε ποδοσφαιριστές με ποιότητα, φιλοδοξία και προοπτική, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αργύρη Λιατσικούρα από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού, γράφει η Μαύρη Θέλα. Ο 19χρονος μέσος αποτελεί ένα σύγχρονο box-to-box half που ξεχωρίζει για τη δυναμική παρουσία του στον άξονα, την ένταση στο παιχνίδι του, τις κινήσεις του προς την αντίπαλη περιοχή, αλλά και την ικανότητά του τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση. Παρά τον νεαρό της ηλικίας του, παρουσιάζει αξιοσημείωτη αγωνιστική οριμότητα. Ήταν από τα βασικά στελέχη της ομάδας νέου του Ολυμπιακού, που έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του UEFA Youth League, καταγράφοντας συνολικά 22 συμμετοχές στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, με 2 γκολ και 2 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρωπαϊκή επιτυχία των Ερυθρόλευκων. Και συνεχίζει η Καλαμάτα. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί τόσο με τη δεύτερη όσο και με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ αποτελεί σταθερό μέλος των μικρών εθνικών ομάδων, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Ελλάδας στις K19 και K21. Η οικογένεια της Μαύρης Έλλας καλωσορίζει τον Αργύρη Λιατσικούρα στην Καλαμάτα και του εύχεται ευγεία και πολλές επιτυχίες με τη μελανόλευκη φανέλα. Να προσθέσω εγώ, πολύ ωραία, μια χαρά τα γράφει Καλαμάτα, πολύ καλό το δελτίο τύπου. Μόνη συμπλήρωση που θα κάνω εγώ, το μόνο που θα συμπληρώσω είναι ότι πέρσι, καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, ο Λιατσικούρας έκανε προπονήσεις με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Τον είχε ξεχωρίσει ο Μεντιλίμπαρ, τον ήθελε. Και βέβαια, αυτά τα δύο παιδιά, ο Παπακανήλος και ο Λιατσικούρας, δόθηκαν δανεικοί να πάρουν παιχνίδια με προοπτική του χρόνου να επιστρέψουν στον Ολυμπιακό. Αυτά για τον Λιατσικούρα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε μάλλον πιο έτσι αναλυτικά στον Ολυμπιακό, καθώς. Λέγα λοιπόν για τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο που προανήγγειλε τη μεταγραφή του Κουλιεράκη. Η αλήθεια είναι δεν έχει γράψει κάτι για τον παίκτη της Ρώμα που αναμένεται να κάνει το ταξίδι από την Ιόνια πόλη στον Πειραιά, ο Ρωμάνο, και αναφέρουμε βεβαίως για τον Σαλάχ Εντίν. Η αλήθεια είναι ότι χθες υπήρξαν δημοσιεύματα στην Ιταλία που έκαναν λόγο ότι ο παίκτης ο σκέφτεται θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Κατά πώς έχουν τα πράγματα πάντως, ο παίκτης θα έρθει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα σήμερα τόσο η Γκαζέτα όσο και το Μερκάτο αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό της Ρώμα στα 8 εκατομμύρια. Και μάλιστα ένας συνάδελφος στην Ιταλία, Νικόλο Στσίρα, αναφέρει, δίνοντας προέκταση στην συγκεκριμένη είδηση που έχει προκύψει σημερινό είναι το δημοσίευμα του Καετάνο Μοσχιάρο στην Γκαζέτα και στο Τούτι Μερκάτο, ότι 1-8 εκατομμυρίων συμφωνία Ολυμπιακού και Ρώμα. Ο Νικόλο Στσίρα αναφέρει ότι ο παίκτης θα υπογράψει μέχρι το 2030, δηλαδή για να υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ στην Ιταλία ότι το 2030 αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία και με τον παίχτη, δηλαδή με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι πλέον Αλγερινοί, Τινίσοι και Μαροκινοί θα λογίζονται ως κοινοτικοί, καθώς λόγω της εμπορικής διασύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις χώρες της Βορείου Αφρικής, αυτό τους ανοίγει έτσι το πόρτα να παίζουν ως κοινοτική δεύτερης ζώνης και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Χθες ήρθε ο Γκουστάβο Σα, βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο. Πάμε να ακούσουμε, Δημήτρη, 2-3 πραγματάκια από αυτά τα οποία δήλωσε. Δεν είπε και πολλά. Πάντως, εγώ τον ρώτησα έτσι να μας κάνει να μας αποκρυπτογραφεί λιγάκι και το πού παίζεται, δηλαδή ποιο είναι το αγωνιστικό του προφίλ. Μας είπε το παιδί ότι παίζει και οχτάρι και δεκάρι και κυρίως ότι κάνει τα πράγματα που θέλει ο προπονητής του. Τέτοιες δηλώσεις λέει, ακούει ο Μεντιλίμπαρ. Και τέτοιους παίκτες θέλει να έχει στο ρόστερ του.
1: Για την αύξηση στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.
2: For your arrival or for Ολυμπιακός?
3: Yeah, I can see it's going to be really nice. I know I'm joining the biggest club in Greece. I'm really really excited to be here and I hope it all goes well.
2: Ναι, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ελπίζω όλα να πάνε πάρα πολύ καλά. Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας.
4: Τι τον έκανε να πάρει την απόφαση να έρθει στον Ολυμπιακό και αν έχει μιλήσει με κάποιον από τους πολλούς Πορτογάλους που υπάρχουν ήδη στην ομάδα?
2: What made you make the decision to join Olympiacos and if you have spoken to any of the Portuguese players who are here?
3: I think the fact that there are a lot of Portuguese players here, some Brazilian ones as well. Clayton, I know from the Portuguese league. Jota, Chiquinho, Carmo, I know some of the guys, and I'm really excited to play with them, to play for this club. Of course, this was a big factor for me to come here, and I hope they all help me, and I will help them for sure as well.
2: Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί Πορτογάλοι παίκτες που παίζουν, που τους ξέρω και το πρωτογαλλικό πρωτάθλημα, ο Jota, Chiquinho, Carmo, έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό. Ανυπομονώ πολύ να παίξω μαζί τους και να τους βοηθήσω και να μου βοηθήσουν και αυτοί.
5: Και θέλω για έτσι, τι είναι το αγωνιστικά, τι είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει?
2: On a sportive level, what is your characteristic that makes you stand out?
3: I think I can be a number 8 or a number 10. I think I do what the coach demands, and of course I think I'm a very intelligent player, a very smart player. I work for the team. I don't think only about myself, and I think these are the best qualities of my game, and I think that's it.
2: Μπορώ να παίξω σαν οχτάρι και σαν δεκάρι. Θα κάνω οτιδήποτε μου ζητήσει ο προπονητής μου. Θεωρώ ότι είμαι ένας ευφυής παίκτης, παίζω ομαδικά και οπουδήποτε μπορώ να βοηθήσω θα το κάνω.
0: Γκουστάβο Σα ανακοινώθηκε και επισήμως. Μπείτε στο κανάλι 1.gr να το δείτε και με την ερυθρολευκή ρηγωτή. Έκανε κάποιες δηλώσεις. Έκανε μάλλον δηλώσεις. Όχι κάποιες δηλώσεις, έκανε δηλώσεις και στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός σήμερα. Επισήμως, αν θέλετε, ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος ήταν και είναι και παραμένει το νέο next big thing του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θεωρώ εγώ προσωπικά ότι θα καταφέρει και θα πάρει και φανέλα βασικού, αυτό που λέμε, στην όχι στο σπίτι του, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορέσει να παίξει πάρα πολλά παιχνίδια ως βασικός στον Ολυμπιακό. Η επόμενη μεταγραφή κατά πόσο τα πράγματα θα είναι αποχώρηση για τον Ολυμπιακό, Ορτέγκα στη River Plate, με ταυτόχρονη απόκτηση του Μαροκινού, του Ντίνα από την Ρώμα. Κλείνει δηλαδή το ρόστερ των αμυντικών Ολυμπιακός με αυτές τις δύο κινήσεις, με την προσαφαίρεση αν θέλετε. Πάει ο Ορτέγκα στην Αργεντινή, έρχεται ο Σαλάχ Σαν Εντίν στον Ολυμπιακό και βέβαια τα δίδυμα θα είναι δεξιά μαφέο με τον Σάλιακα, ο Μαροκινός μαζί με τον Μπρούνο τα δύο αριστερά μπακ, και έχοντας από πίσω βεβαίως και παιδιά από την Ακαδημία, γιατί παραγωγή ο Σιόζιος λογικά σε κάποια μάτια του κυπέλλου Ελλάδας θα πρέπει να παίζει, γιατί πρέπει να παίζουν 2K20 ποδοσφαιριστές και βεβαίως 121, συγγνώμη, και να υπάρχουν ταυτόχρονα και δύο ακόμα στην αποστολή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είπε και ο Μετελίπα, ότι γι' αυτό το λόγο θα δώσει πολλές περισσότερες ευκαιρίες φέτος νέα παιδιά, όπως τον Φίλι παραδείγματος χάρη, στον άξονα της μεσαίας γραμμής, στον Ολυμπιακό. Και μια σε μιλάω για μεσαία γραμμή, περιμένουμε όλοι πραγματικά να δούμε και δεν ξέρω εάν θα διαρρεύσει, αλλά προς το παρόν δεν έχει διαρρεύσει, το όνομα ή τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που κυνηγά ο Ολυμπιακός από, όχι από Βέλγιο, Βουλγαρία, δεν ξέρω εγώ τι, για τη θέση του οχταριού. Αν και βεβαίως υπάρχει και ο Πέτερ Στάνιτς, για τον οποίο την Βουλγαρία επιμένουν ότι το έχει σκεφτεί, το έφερε από εδώ, το έφερε από εκεί, είδε ότι χάθηκε ευκαιρία η πρώτη για τον Ολυμπιακό, έχει ρίξει ξανά γέφυρες με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ξέρω τώρα αν ο Ολυμπιακός θα πάει για τον Πέτερ Στάνιτς, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος λίγο πολύ αγωνίζεται εκεί που απέκτησε τον Γκουστάβο Σά, και είναι και ο Τσικίνιο σε αυτή τη θέση. Μπορεί που ο συνδίκης να παίξει και ο Μασούρας, μπορεί να παίξει και ο Κώστας Φορτούνης. Και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα γρίφο για το ποιο θα είναι το τελικό ρόστερ του Ολυμπιακού. Ο πρώτος γρίφος που θα μας τον λύσει βεβαίως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αύριο το βράδυ θα ξέρουμε ποιοι παίκτες θα δηλωθούν στην πρώτη ευρωπαϊκή λίστα. Και εδώ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να κόψει ξένους, δηλαδή πρέπει να δηλώσει 17. Πόσους έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ Ολυμπιακός? Έχει 1. Νταβίτ Κάρμο, 2. Παύλο Μαφέο, 3. Ζινεντίν Σμαϊλόβιτ, 4. Ορτέγκα ή όποιος έρθει στην θέση του, 5. Πιρόλα, 6. Ροντινέι, 7. Ο Μπρούνο, 8. Ο Ζώτα Σίλβα, 9. Ο Ρόκα, 10. Ο Γκουστάβο Σά, 11. Ο Μαρτίνης, 12. Ο Ντάνι Γκαρθία, 16. Ο Σιπιόνι, αλλά αυτός δεν λογίζεται γιατί είναι τραυματίας, όπως και ο Κλέιτον. Πάμε μετά. Αντρέ Λούις και αυτός λογικά όχι. Τσικίνιο, Εσε, Ρέαμτσουκ, Αγίου Πελκαμπή και Μεντιταρέμι. Είπαμε, Κλέιτον, Αντρέ Λούις και Σιπιόνι θα είναι σίγουρα εκτός, και τώρα από εκεί μετά χάμος. Το ποιοι θα επιλεγούν να μείνουν εκτός ευρωπαϊκής λίστας στα πρώτα παιχνίδια. Και αν δεν αδειάσει το ρόστερ, αν και εγώ πιστεύω ότι ίσως από τους τρεις center four που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, στους τέσσερις μαζί με τον Κλέιτον, ίσως να μην φύγει μόνο τα Ρέμι. Πάντως ο Ολυμπιακός κοιτάει και παίχτη εκεί για την επίθεση. Παίκτη ο οποίος θα έρθει να αντικαταστήσει κάποιους παίκτες. Το λέγαμε αστευόμενοι προχθές με τον Μιχάλη Κατσαφάδου για τον Ιωαννίδη της Sporting, αλλά εντάξει, είναι ακόμα περισσότερα τα δημοσιεύματα και στην Πορτογαλία που τον συνδέουν αρκετά πλέον με την επιστροφή του στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Παραλαμβάνω, δεν το έχω, είναι αδιασταύρωτο αυτό το οποίο λέω, είναι απλώς δημοσιεύματα τα οποία έχουν κάνει το φως δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα στην Ιβερική για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος προέρχεται και από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Αυτό μην το ξεχνάμε. 20 μετά τη μία, αυτά όσον αφορά τον Ολυμπιακό, τα εισιτήρια, επειδή είχα κάποιες ερωτήσεις, ναι, υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, παιδιά. Δημήτρη, Γιώργο, Βαγγέλη, που έχετε ρωτήσει, υπάρχουν και είναι για όλες τις θύρες, δηλαδή τιμές υπάρχουν παντού αυτή τη στιγμή, δεν έχουν εξαρτηθεί ας πούμε τα φτηνά ή μόνο τα μεσαία. Έχει από όλες τις τιμές διάσπαρτα εισιτήρια για το παιχνίδι της Τρίτης, που είναι και το πρώτο επίσημο μάτς εδώ στο Φάλιρο, το Ολυμπιακό Σνάιμεγκεν, σε 9 η ώρα το βράδυ. Μια ειδησούλα που από το Πόλο, καθώς ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας πόλο του νέων γυναικών. Είναι το τουρνουά το οποίο τοπιθιακά που διεξάγεται στην ΙΤΕΑ. Η εθνική μας έχασε από την Ρωσία. Οι Ρωσίδες οι οποίες έχουν επανέλθει για τα καλά, πήραν και μάλιστα την πρώτη θέση στο τουρνουά. 12-8 νίκησαν την εθνική μας ομάδα νέων γυναικών. Όλα αυτά στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το παγκόσμιο.

Ένα ωραίο τρόπο, επέλεξε να, με ένα ωραίο πρωτότυπο τρόπο, επέλεξε να αποκαλύψει την τρίτη εμφάνιση του Ατρόμητου, η Αθηναϊκή ΠΑΕ. Συγκεκριμένα, Τσιλούλης και Πνευμονίδης φόρεσαν τις φανέλες, έκαναν μία βόλτα στο κέντρο του Περιστερίου και γενική αποκάλυψη. Ωραία εμφάνιση, από όσο βλέπω είναι σκούρο μπλε με κάποιες γκρι, κάποια γκρι έτσι αποχρώσεις

ενσωματωθούν, να μπουν έτσι στην διαδικασία της επίθεσης αυτού του ομάδου. Βέβαια ο Καραβρέκας, να ξεγεσούμε ότι δεν πάει για την πρώτη ομάδα, στις μικρές ομάδες της Μπάγκεν θα αγωνίζεται. Ο Παλάσιος από το Λεβαδιακό έχει πάει στον Άρη, αλλά ο Λεβαδιακός μετά τον Σουτ αναμένεται να αποκτήσει και τον Γκρηγόριο Ροντρίγκες, ο οποίος παίζει στην φημισμένη της Λορένσο, την τρίτη ομάδα του Buenos Aires, 26 ετών, τον δεξί έξτρα. Αυτός αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης, παραλαμβάνω, του Παλάσιο, σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας στην Αργεντινή.

Πάμε λίγο στον Ηρακλή. Ένα-ένα χθες με την... με την Παλέρμο, ο Ηρακλής, ο οποίος, έτσι να δούμε λίγο την δεκάδα, ποιος ξεκίνησε, ο Ματσάρη, τον Τσιντότα έχει κάτω από τα δοκάρια. Βούρο, Ρώσα, Πίνια, Νιζέτ, Σόρια, Σουβλή, ο Σουβλής, ο οποίος έχει ξεκινήσει τα παιδικοεφηβικά του Ολυμπιακού. Κράιντς, Νταζούλιο, Καϊμπουέ, Κούστα. Έπαιξαν επίσης ο Καρκασίδης, ο οποίος έπαιξε το δεύτερο μήχρονο κάτω από τα γκολπόστ, ο Μουνιώθ στη θέση του Σόρια, ο Αναστασιάδης έπαιξε τελευταίο μήχρονο και ο Μορένο και ο Χρωμάντα στη θέση των Σουρλί, Κράιντς και Νταζούλιο, και στο δεύτερο μήχρονο αντί του Κούστα έπαιξε ο Κόλιτς. Αυτή ήταν η ενδεκάδα του Γυραιού στο 1-1, ενώ υπάρχει και η σημερινή αναμέτρηση του Άρη με την Μόντσα στις 7 η ώρα. Ο Άρης του Μιχάλη Γρηγορίου, που δείχνει ένα έτσι πολύ διαφορετικό πρόσωπο στην προετοιμασία. Θα λέει κανείς ότι πανέρχεται έτσι στα φυσιολογικά του ο Άρης, σταθερότητα την προσφέρει αυτή ο Μιχάλης Γρηγορίου, και κυρίως κάνει κανονική προετοιμασία, γιατί πέρσι αυτό το οποίο είχε λείψει ήταν κακή προετοιμασία, την οποία είχε κάνει είχαν κάνει οι κιτρινόμαυροι. Στο μεταξύ, ο Μπρόρσον, ο Φράντσα Μπρόρσον, ήδη έχει μεταβεί στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ολλανδία και έχει ενσωματωθεί στην αποστολή του Αστέρα Άκτορ. Έκανε και την πρώτη του προπόνηση. Οι ομάδες οι οποίες φέτος έχουν ενισχυθεί, θα λέει κανείς ότι χωρίς να έχουμε δει, αν δεν δούμε τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, μπορούμε να έχουμε έτσι εξάγουμε ασφαλή από συμπεράσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γενικότερα από πάνω τις θέσεις για το πρωτάθλημα μέχρι και τις θέσεις για τον υποβιβασμό. Πολύ πιο δύσκολο και πιο ανταγωνιστικό από το πέρσινο. Το προπέρσινο είναι αυτό που λέμε κάθε φέτος και καλύτερα. 28 μετά τη μία. Μέσα την πάει μη, πάμε στη μία και μισή και ακούμε τι ακούτε. Τραγουδάκι και ερχόμαστε, γιατί έχουμε και κληρώσεις αύριο.

0: ένα. 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets.

0: ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
0: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
0: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε μήνυμα. Ναι. Καλησπέρα στα φιλαράκια μου από τη Δροσιά. Μιχάλης, καλησπέρα Μιχάλη. Να είσαι καλά εκεί στη Δροσιά. Ελπίζω να δροσίζεσαι. Αύριο 10 το πρωί κλήρωση κυπέλου ερασιτεχνικών ομάδων. Συμμετέχουν και οι ερασιτεχνικές ομάδες του Πειραιά που παίζουν στη Γάμα Εθνική. Θα πραγματοποιηθεί για την πρώτη και δεύτερη φάση 10 ώρα το πρωί. Καλεσμένος της ΕΠΟ θα είναι ο Νικός Μπαδί μας, προπονητής του ΑΟΤΡΙΚΑΛΟΝ, της ομάδας που κατέκτησε το τρόπαιο την περσινή σεζόν. Στις 11.30 θα ακολουθήσει η κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας Super Bet. Πρώτου και δεύτερου προκληματικού γύρου της πρώτης φάσης, καλεσμένος θα είναι Σταϊκός, προπονητής φέτος στην Ελλάς Σύρου. Και στη μία το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση πρώτης φάσης διοργάνωσης της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα προκύψουν δηλαδή τα παιχνίδια των 10 ομίλων της κατηγορίας. Καλεσμένος ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, προπονητής ημέρα στον ΠΑΣ Πρέβεζα 2016, ο Κριστόφε Βαζέχα. Τώρα όσον αφορά ειδικότερα για την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας, στο πρώτο γύρο θα λάβουν μέρος 14, προκληματικό γύρο 14 ομάδες, 13 της Super Bet League 2026-2027, δηλαδή της Super League 2, και ο τροπεούχος του κυπέλου ερασιτεχνών περσινός, ο ΑΟΤΡΙΚΑΛΟΝ. Από την κλήρωση θα προκύψει ένα ζευγάρι και οι υπόλοιπες 12 θα προκριθούν ανεφαγόνα στο δεύτερο προκληματικό γύρο. Ο αγώνας του πρώτου προκληματικού γύρου θα είναι μονός, θα διεξαχθεί σε 11 Αυγούστου και η γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη σε περίπτωση παράταση, πέναλτι κτλ. Οι ομάδες λοιπόν, οι οποίες 14 είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας, η Άθενς Καλυθέα, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ελλάς Σύρου, η Ζάκυνθος, η Λάρισα, η Νίκη Βόλου, η Μαρκό, ο Νέσος Χρυσούπολης, ο Παθρακικός, Πανιώνιος, Σέρες, ΠΑΣ Πύργος και ΑΟΤΡΙΚΑΛΟΝ. Στο δεύτερο προκληματικό γύρο θα λάβουν μέρος 22 ομάδες. Η ομάδα που θα προκριθεί από τον πρώτο προκληματικό γύρο, οι 12 που θα περάσουν ανεφαγόνα και 9 ομάδες της στοίχημα Super League που δεν αγωνίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από την κλήρωση θα δημιουργηθούν 11 ζευγάρια. Οι αγώνες του δεύτερου προκληματικού γύρου θα είναι μονή. Η παιδούχος θα είναι η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη σε κάθε ζευγάρι. Και εδώ πέρα, σε περίπτωση ισόπαλο ποτέ, θα ακολουθήσει εκτέλεση πέναλτι χωρίς παράταση. Προσέξτε, εκτέλεση πέναλτι χωρίς παράταση. Δεν έχουν παρατάσεις τα προκληματικά στο κύπελλο. Οι αγώνες του δεύτερου προκληματικού γύρου θα διεξαχθούν το τρίμερο 17-19 Αυγούστου. 11 ομάδες που θα αποκριθούν μαζί με τις 5 της στοίχημα Super League που μετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα συγκροτήσουν τη League Phase και όπως και πέρσι θα παίξουν όχι σε διπλούς αγώνες. Είναι το ίδιο, το ίδιο format όπως και αυτό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τώρα για την κλήρωση της τρίτης εθνικής θυμίζω ότι υπάρχει και ο όμιλος ο 8ος που έχει το πειραϊκό ενδιαφέρον. Γιατί στις 12 ομάδες είναι η Αθλητική Ένωση Ρόδου Αφάντου, το Εγάλεο, είναι η Αμφιάλη, είναι ο Απόλλων Καλυθίων, ο Απόλλων Αθηνών, ο Πόλος Μήνης, ο Διαγόρας, ο Εθνικός, ο Ιάλισσος, ο Ιωνικός, η Δόξα Βίρονα, ο Πάουρουφ και η Προοδευτική. Όμιλος, φωτιά, τα πάμε. Τα έκαναν μαντάρα εκεί πέρα. Δηλαδή τώρα βλέπω τον ένα, το Μύκονος, Νέα Ιωνία, Παναξιακός, Αστέρας Μαγούλας, Αχαρναϊκός, Ηλιούπολη και τρέχα γύρευε. Μάλιστα, λοιπόν, ούτως ή άλλως θέλω να τα κάνουν, διευκολύνουν προφανώς κάποιες ομάδες. Ξέρω εγώ τι να πω, αυτά τα οποία ακούω, αυτά σας λέω. Σε λίγο θα έχουμε Μιχάλη Κατσαφάδο να δούμε τι γίνεται και στα διεθνή. Είχαμε Champions League, έχουμε και άλλα παιχνίδια, Europa League, Conference League. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου και να ακούτε πάντα το Δημοτικό Ραδιοφωνό του Πειραιά, το κανάλι 1.

0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στο παιχνίδι και τον Μιχάλη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Λουκά. Φίλες και φίλοι.
0: Συνεχίζεται το δράμα μεταξύ UEFA, FIFA, μπήκε στο κόλπο και Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αυτή η υπόθεση πραγματικά. Ήθελα να πω, επειδή είναι είδηση της τελευταίας ώρας, ότι η Ρώμα συμφώνησε με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.
0: Τα έχουμε πει.
1: Α,
0: σε πρόλαβα εντάξει. Γιατί έτυχε να είμαι στο Instagram και μόλις μου έκανε την ανάρτηση ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ναι, δώσε συνέχεια τώρα εσύ.
1: Okay,
0: ναι.
1: Το έχουμε ανεβάσει και στο site. Ήταν σίγουρο ότι θα γίνει μετακίνηση από τη στιγμή που είχε συμφωνήσει η Ρώμα με τον Έλληνα αμυντικό για πενταετές συμβόλαιο. Έπεισε και την Βόλφσμπουργκ να το πουλήσει, με την ομάδα του Γκασπερίνη να προσφέρει το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή σε ένα ονειρικό καλοκαίρι, θα λέγαμε, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μετά τον Τζόλι, μετά τον Καρέτσα, τώρα ήρθε η σειρά του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Μάλιστα, μια και αναφέρθηκα στον Τζόλι, ο Μικέλ Αρτέτα στη συνέντευξή του στο επίσημο κανάλι της Arsenal μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για τον νεαρό Έλληνα Εξτρέμ. Είπε χαρακτηριστικά ότι με την ποιότητά του στο γήπεδο και με το χαρακτήρα του σύντομα θα τον λατρεύουν όλοι. Πολύ σημαντικά λόγια από έναν τόσο σπουδαίο προπονητή. Ενώ περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και αν ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα που ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας, ότι η Μπαρσελόνα θα κάνει κρούση για να αποκτήσει τον Παυλίδη από την Μπενφίκα. Ήταν ο μεγάλος στόχος ο Χουλιάν Άλβαρες της Ατλέτικο, αλλά από τη στιγμή που δεν έγινε η μεταγραφή του, δεν συνενεί Ατλέτικο, οι Ισπανοί υποστηρίζουν ότι ο Έλληνας επιθετικός θα δεχτεί πρόταση από τους Καταλανούς. Αν το δούμε και αυτό φέτος το καλοκαίρι, πραγματικά το καλοκαίρι του 2026 θα μείνει στην ιστορία.
0: Μάλιστα, επίσης, μιας και μιλάμε για μεταγραφές, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο και από την Μαρκό, η οποία το έδωσε ουσιαστικά, φέρνει τον Ιωσέφ Ελαραμπή, το Σάββατο έρχεται για να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα του Μαρκόπουλου. Απλά τα αναφέρω επειδή προέκυψε σαν επιβεβαίωση, γιατί το συζητούσαμε ήδη και τις προάλλες.
1: Ναι, ναι, ήταν... είχε γραφτεί εδώ και μέρες. Καλώς να μας έρθει πάλι στη χώρα μας. Μια τεράστια προσωπικότητα. Ένας τεράστιος πρόεδρος. Τώρα, όσο ό,τι αφορά τώρα με τη FIFA και την UEFA, αυτό που περιμένουμε, Λουκά, φίλες και φίλοι, είναι ίσως και εντός της εβδομάδας οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση με τον Γιάννη Ιφαντίνο, με αυτή την έκπληξη που ένιωσαν όλοι με την απόφασή του να πουλήσει μερίδιο των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε ΦΑΝΤ. Και νομίζω ότι αν συνεχίσει να επιμένει ο Ιφαντίνο, δεν θα διστάσουν οι ομοσπονδίες να κάνουν πράξη την ύψιστη απειλή του μποϊκοτάζ του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνει το 2030 σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία. Οπότε ίσως αυτός ο εκβιασμός εντός εισαγωγικών να πιάσει τόπο και να μην προχωρήσουμε σε αυτά τα σχέδια τα οποία πραγματικά έχουν προκαλέσει τσουνάμι αντιδράσεων. Η πλειοψηφία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινωνίας θεωρεί ότι τα σχέδια αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από ξεπούλημα.
0: Πάντως, Μιχάλη, να πω το εξής. Αυτό το οποίο διαβάζω και κυρίως στα site του εξωτερικού είναι το εξής, ότι επειδή έχει το 27 εκλογές η FIFA, εξέφρασε την επιθυμία του να κατέβει, και αυτό βέβαια δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να σημαίνει, ο Κελαϊφή, ο ισχυρός άνδρας της Paris Saint-Germain.
1: Ναι.
0: Να διεκδικεί στην προεδρία της FIFA. Βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένας μοχλός πίεσης. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα τον φάνει λύκη, γιατί μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για UEFA, μιλάμε τώρα για πολλές άλλες συνομοσπονδίες Αφρικανοί, τρέχα γύρευε, που νομίζω ότι εκεί πέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, ξέρεις, για τον Κελαϊφή να πάει να τα βάλει με τον Ινφαντίνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν πολλές ακόμα ζυμώσεις και τέτοιου είδους αντιδράσεις.
1: Ναι, άλλωστε αποκαλύφθηκε και χτες από βρετανικό μέσο που έδωσε νέες διαστάσεις όταν αναφέρθηκε ότι η FIFA έχει δώσει διορία στις εθνικές ομοσπονδίες να απαντήσουν μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου για το πώς βλέπουν αυτή την προοπτική, απειλώντας μάλιστα σε αντίθετη περίπτωση ότι θα μειωθούν δραματικά τα χρήματα που εισπράττουν από αυτή, και μάλιστα ο εκβιασμός αυτός προκάλεσε νέες αντιδράσεις από μεμονωμένες ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες που στάθηκαν στο πλευρό της UEFA, η οποία συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις και έβγαλε και ανακοίνωση για αυτή την απειλή, για αυτό τον ομό εκβιασμό του Ινφαντίνο προς τις ομοσπονδίες για μείωση χρημάτων. Με την ευχή βέβαια σήμερα όλα να πάνε καλά με τους δύο εκπροσώπους μας στα προκριματικά, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ να δέχεται ένα πολύ μεγάλο δώρο εχθές από την Άρχους, παρότι μια μοιάζει για τυπική διαδικασία το μάτς στο Πόζαν με τη ΛΕΧ.
0: Θα σου πω το εξής. Επειδή είχε κερδίσει 4-1 η ΛΕΧ μέσα στη Δανία.
1: Ακριβώς.
0: Όμως σε εκείνο το παιχνίδι η Άρχους έπαιζε με παίκτη λιγότερο για αρκετή ώρα. Οπότε λογικά χθες ήταν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πάντως ήταν έκπληξη. Η αλήθεια είναι κανείς δεν το περίμενε.
1: Τεράστια ανατροπή.
0: Και είναι διπλό το καλό. Είναι και για την ΑΕΚ και για το γενικό μας συντελεστή στο ranking της UEFA. Γιατί φεύγει από τη μέση μια πολωνική ομάδα, που σημαίνει ότι θα μπορούσε, εάν περνούσε η ΛΕΧ Πόζνα στη συνέχεια στη League Phase, ήταν συν 1200 πόντι στην βαθμολογία.
1: Ακριβώς. Έναν έλπιστο δώρο την έστειλε στους ισχυρούς του play-off του Champions League. Με παρόντα για την Άρχους, να θυμίσω τον Γιόνσον, ένα πρώην παίχτη της ΑΕΚ που ήταν και από τους πρωταγωνιστές αυτής της τεράστιας πρόκρισης. Σήμερα η Πάφος θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή, δύσκολη ανατροπή. Είχε χάσει 2-0 από την Χάιντουκ στο Split, αγώνας ρεβάνς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ξεχωρίζουμε τον Μπενφίκα Σενγκάλεν, γιατί οι Ελβετοί στο πρώτο μάτς είχαν καταφέρει και κέρδισαν με ανατροπή μάλιστα την Μπενφίκα 2-1. Μίντιλαντ Μπεσίκτας, επίσης πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, 1-0 είχαν κερδίσει οι Τούρκοι στην έδρα τους στο πρώτο μάτς. Και Φερετσβάρος Τβέντε, παρά την νίκη της Φερετσβάρος στο πρώτο παιχνίδι, η Τβέντε είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, οπότε είναι ανοιχτό αυτό το μάτς για πρόκριση. Και για το Conference League έχουμε τον Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακα στο Πλοιέστη της Ρουμανίας. Πάει για μια δύσκολη ανατροπή η ΑΕΚ Λάρνακας, γιατί στο πρώτο μάτς είχε χάσει την Κύπρο με 1-0 από τους Ισραηλινούς. Κλείνοντας να πω ότι στο διεθνή χώρο κάνει αίσθηση η Τσέλσι του Μαρέσκα, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες κινήσεις. Μετά τον 35χρονο Ντάνι Γουέλμπεκ ετοιμάζεται να κλείσει και τον 36χρονο Τζόρνταν Χέντερσον, που έμεινε ελεύθερος από την Μπρέτφορντ, ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ. Προφανώς ο Μαρέσκα θέλει να προσθέσει εμπειρία στην ομάδα του.
0: Λοιπόν, κάτσε περίμενε τώρα Μιχάλη, γιατί το εξής. Έχουμε μια ανακοίνωση, μια ενημέρωση από την Κοσμοτέ, η οποία έχει ενδιαφέρον για τα τηλεοπτικά. Ότι η Κοσμοτέ TV θα μεταδίδει τους εκτός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού. Ενώ εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού θα μεταδίδονται από ελεύθερο τηλεοπτικό κανάλι. Προφανώς εννοεί τον Sky, που σημαίνει ότι δεν θα είναι σε πλατφόρμα
1: το Παναθηναϊκός.
0: Sport FM TV. Τι να σου πω τώρα.
1: Είναι δύσκολο το βλέπω να μην είναι. Τι να πω. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν έχω κάποια έτσι, με ενημέρωση για το αν θα είναι τελικά ελεύθερος.
0: Επαναλαμβάνω, είναι η ενημέρωση τώρα της τελευταίας στιγμής από την Κοσμοτέ TV, που λέει χαρακτηριστικά ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα συνεχίζουν να απολαμβάνουν πλούσιο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο μέσα από την Κοσμοτέ TV, που θα μεταδίδει τους εκτός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού στοίχημα Super League, των οποίων έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα η Κοσμοτέ TV, με εξαίρεση τους αγώνες του Ηρακλή, ενώ εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού θα μεταδίδονται από ελεύθερο τηλεοπτικό κανάλι.
1: Λοιπόν. Μάλιστα.
0: Αυτά. Λοιπόν, έγινε.
1: Να είσαι καλά, Λουκά.
0: Εσύ να είσαι καλά, Μιχάλη, γιατί είναι και αυτό ότι αλλάζει ο χάρτης των τηλεοπτικών και πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται που θα βλέπει τα παιχνίδια. Και βεβαίως τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι και αυτά, με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη, που και οι φίλοι αυτών των ομάδων θέλουν να ξέρουν πού θα βλέπουν τα εκτός έδρας πλέον παιχνίδια τους, όταν οι ομάδες παίζουν εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ. Επιστρέφουμε στην εθνική μας ομάδα των εφήβων, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Λοιπόν, ο Χάρης Μπλιώνης, ο οποίος τραυματίστηκε με την εθνική μας εφήβων, τελικά έπαθε μεγάλη ζημιά, όπως ανακοίνωσε η ΟΚ. Τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι το παιδί με την Σερβία, επιβλήθηκε σε εξετάσεις. Λοιπόν, οι εξετάσεις αυτές έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσιου χιαστού. Περαστικά στον Μπλιώνη, αυτές είναι οι δυσάρεστες ειδήσεις. Επιθυμίζουμε εμείς ότι η εθνική μας ομάδα των εφήβων στο μπάσκετ θα πηγαίνει περίφημα σήμερα στις 4.30 για μια θέση στους 4 του Ευρωμπάσκετ κόντρα στην Ισπανία. Ο Φρανσίσκο είναι η νέα μεταγραφική κίνηση του Παναθηναϊκού, ο οποίος εκεί στα point guard έχει guard, στα point guard έχει Γκραντ, Σλούκα, Μωραΐτη, Φρανσίσκο, Βιλερμπάνη, η οποία διαλύεται, φεύγουν όλοι. Μπάντιο, Νάν, Καλαϊτζάκης στις θέσεις έτσι, θέση 2, small forward, Μπόγκα, Ρογκαβόπουλος, Μαντζούκας και power forward, οι Ερνάντεθ, Κέις, Ντέιβις, Μίτογλου και Κουζέλογλου και σέντερ Γιαβουσέλε, Λεσόρ και Φαλ. Αυτό είναι το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Στον Ολυμπιακό, αυτό το οποίο περιμένουμε τώρα όλοι να δούμε είναι αν θα αλλάξει κάτι με τον Γουόκαπ. Γουόκαπ, ο οποίος ερίζει να φύγει, κάνει προτάσεις στην Ντουμπάι. Προτάσεις βέβαια στις οποίες κάνουν οι άνθρωποι της Ντουμπάι στον Ολυμπιακό, μόνο ως αστείες μπορούν να χαρακτηριστούν.

Σ' αρέσει, Δημήτρη, φοβερός ρυθμός. Να πω βέβαια ότι αυτό το κομμάτι, το Λεμαρίτσα, σε αυτό το κομμάτι του κομματιού είναι που το έχουν κάνει διασκευή και το, δεν ξέρω, σε πολλά γήπεδα σε όλο τον κόσμο, όταν μπαίνει γκολ, παίζει σε remix. Είναι από τα παλιά τραγούδια, δεκαετίες του 60, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιος φίλος μου το ζήτησε, ποτέ δεν χάλαμε χατήρι και μάλιστα έχει έτσι και ποδοσφαιρικό, αν θέλετε, έτσι, background. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του παρελθόντος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 2. Κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θα ξαναπούμε αύριο για τη τελευταία παρουσία μας αυτήν την εβδομάδα. Η άλλη εβδομάδα από αυτές που μας αρέσουν. Έρχεται Δευτέρα. Έχουμε συνεδριάξει τύπου εδώ πέρα Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός, Ναϊμέγγεν. Τρίτη μετάδοση του Ολυμπιακού τον Ολυμπιακό με την Ολλανδική ομάδα και τους Ιταλούς. Κλείνω επαναλαμβάνοντας αυτή την είδηση. Να στέλνουν ήδη τον Σαλάχ Εντίν στον Ολυμπιακό, μιλώντας για οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Ρώμα στα 7+1, 7 εκατομμύρια +1 μπόνους σε περίπτωση που επιτευχθούν κάποιοι από τους στόχους που θα μπουν, και ο παίκτης θα υπογράφει μέχρι το 2030. Ο παίκτης ο οποίος εντάξει, είναι γέννημα φρέμα σε άλλους των ακαδημιών του Άγιαξ, παίκτης του Ελκαμπή στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, και βέβαια θα κάνει παρέα εφόσον επιστρέψει και ο Λαραμπή για την Μαρκό, θα μεγαλώσει έτσι η μαροκινή παροικία, απικία, όπως θέλετε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Λαραμπή, για όσους δεν ακούσατε, επιστρέφει για την Μαρκό. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου, τελτιάκι ειδήσεων, αμέσω μετά πολύ μουσική, μέχρι και τις 5, εκεί όπου θα σας αναλάβει να δείσει μουσικά το απόγευμά σας ο Γιώργος Πατριάρχης. Τον άκουγα χθες τον Γιώργο, επιστρέφοντας από το αεροδρόμιο που είχα πάει για ρεπορτάζ για την άφηξη του Γκουστάβο Σαπ. Πραγματικά κάθε εκπομπή του και καλύτερη. Καταπληκτικά αφιερώματα και αργότερα από τον Νίκο Ξανθάκη, ο οποίος κατάφερε να κάνει αφιέρωμα μπλέκοντας ήρωες της Οδύσσειας με την μουσική, μόνο εδώ στο κανάλι 1 90,4. Αυτά γιατί η παραγωγή μας, η μουσική μας παραγωγή, συνάδελφοι, δεν παίζουν playlist, κάνουν μουσική παραγωγή με όλη την ουσία και τη σημασία της λέξης. Ο Δημήτρης Μορφές ήταν κοντά μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου, διάλεξε και τις μουσικές. Ο Θάνος Καλοδούκας και ο Γιώργος Καρίτης ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Στο μικρόφωνο Λουκάς Ιωφανόπουλος, και για τη συνέχεια Ξανθάκος, όπως είπαμε, και η βραδιά θα κλείσει μουσικά με τις επιλογές του Μπάμπη Καραλή. Γεια σας!

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τανάγρα. Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο στο Χάρακα Κερατέας. Ανεξέλεγκτη πικαριά στο Ρέθυμνο, χωρίς ενεργό μέτωπο, σιτία και πλωμάρι. Στον εισαγγελέα Σύρου, οι συλληφθέντες για την πυρκαγιά στο Χιτά Πάρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 6 περιφέρειες. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Ζητώ μέγιστη προσοχή. Το μήνυμα Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Μένονται οι πυρκαγιές στην Τουρκία και ενώθηκαν τουριστικές περιοχές. Σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ισπανίας για τη Μαδρίτη. Εκτός ελέγχου πυρκαγιές σε Σάφολ και Λονδίνο, κοντά σε πυρηνικό σταθμό οι φλόγες. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ισχυρή άνεμη, στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Are we trying to reach?

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Change, are you?

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

κανάλι 1 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Με το ονειρικό καινούριο σίγκλ της Julia Holter ανοίξαμε την απόψινή ροξόνη. Πρώτη-τελευταία για αυτή τη σεζόν. My Lost Love, ένα καινούριο τραγούδι από την Αμερικανίδα δημιουργό. Το νέο της άλμπουμ έρχεται 21 Αυγούστου, Ματήρια από την Domino Records. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Σε αυτό το πρώτο τελευταίο μας ραντεβού για την σεζόν. 69-51-904-904, τα μηνύματα στο Viber, studio@kanali1.gr, τα δικά email, και 210-4224-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Με δύο νέα καινούργια κομμάτια θα ξεκινήσουμε την απόψινη εκπομπή. Αυτή ήταν η Julia Holter με το My Lost One. Και πάμε να ακούσουμε και ένα καινούργιο κομμάτι που κυκλοφόρησαν οι Blonde Redhead. Το Blood Spilled. Η πρώτη τους κυκλοφορία μετά το άλμπουμ Sit Down for Dinner του 2023. Επιστρέφουν και αυτοί σύντομα με καινούριο άλμπουμ. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

σχήμα οι Blonde Redhead που συχνά πυκνά, μάλλον στην πορεία τους δεν μένουν και πολύ συχνά σε κάποιο μουσικό σημείο, κινούνται συνέχεια. Blood Spilled, το νέο τους κομμάτι. Ακριβώς 13 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 90,4 εδώ στη Rock Zone. Ξεκινήσαμε με δύο καινούργια σίγκλ, να πάμε όμως, καθώς ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες για τα Mercury Prize, για τα καλύτερα άλμπουμ, μεταξύ των οποίων συναντάμε και το περσινό τελευταίο άλμπουμ της Florence and the Machine, το Everybody Scream. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι. Τραγούδια από η Florence και το συγκρότημά της έπαιξαν και στην τελευταία τους εμφάνιση στο Eject. Υποψήφιο για βραβείο Mercury Prize για τη φετινή χρονιά.

Everybody Scream από το περσινό άλμπουμ της Florence and the Machine, που είναι υποψήφιο για το φετινό Mercury Prize στην Βρετανία. Και την ίδια μέρα που εμφανίστηκε στο Eject, άλλο ένα σχήμα, η Suede βέβαια, είναι και αυτή στη λίστα με το εξαιρετικό περσινό τους Antidepressants, και αυτοί έπαιξαν τραγούδια στο Eject από αυτό το σπουδαίο άλμπουμ. Διακρίνουμε και την Olivia Dean, που θεωρώ ότι είναι και βασική υποψήφια. Ο Paul McCartney με το The Boys of Dungeon Lane, που θα τον συναντήσουμε αργότερα στη δεύτερη ώρα. Και η έκπληξη είναι και μια συλλογή, η War Child Records με το Help 2. Μια συλλογή με σπουδαία ονόματα και πολύ ωραία τραγούδια για φιλανθρωπικό σκοπό, για τα παιδιά που βρίσκονται σε πόλεμες ζώνες, που είχαμε συζητήσει αρκετά στην αρχή της χρονιάς. Πάμε να ακούσουμε και τους Suede. Δηλαδή, όσοι πήγατε στο Eject, παρακολουθήσατε δύο σχήματα τα οποία είναι υποψήφια για Mercury Prize φέτος με τα περσινά τους άλμπουμ. Dancing with the Europeans. Οι Suede, που έχουν ένα βραβείο Mercury το 1993, πήραν σπίτι τους το βραβείο με τον ντεμπούτο άλμπουμ τους, το μόνιμο Suede.

Δύο κομμάτια στη σειρά από δύο εξαιρετικά περσινά άλμπουμ, η Florence and the Machine, Everybody's Cream και η Suede με το Antidepressants, υποψήφοι για τα φετινά Mercury Prize για το καλύτερο άλμπουμ του 2026. 22 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1, Rock Zone, και πάμε στα γενέθλια της Kate Bush. Απόψε γίνεται 68 χρονών, γεννημένη το 1958 στις 30 Ιουλίου.

κάνει σπουδαία πράγματα στην καριέρα της. 68 χρονών σήμερα. Kate Bush, γενέθλια. Running Up That Hill. Μία από τις κορυφαίες της στιγμές, αν όχι η κορυφαία. Παρέα με το Wuthering Heights. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Θα κλείσουμε με γενέθλια. Και πάλι σήμερα γίνεται 59 ετών η φωνή, η κιθάρα, η τραγουδοποιός των Sleeper, Louis Winner. Ένα Britpop σχήμα, οι Sleeper, που έκαναν ωραία πράγματα εκεί τη δεκαετία του 90.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock

Έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβρη σε ηλικία 81 ετών στο Kingston της Τζαμάικα. Ο σπουδαίος Τζίμι Κλιφ, αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα, 30 Ιουλίου του 1944. Ατελείωτες επιτυχίες. 7 φορές υποψήφιος για Grammy βραβεία. Τραγούδησε υπέροχα τα πάντα γύρω από τη ska, rocksteady, reggae, soul. Γεννημένος σαν σήμερα το 1944 ως James Ezekiel Chambers, γνωστός βέβαια ως Jimmy Cliff. Δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1, εδώ στην Rock Zone. Πρώτη τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν.

Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7, 69, 51, 904, 904, τα μηνύματα σας στο Viber, studio at canali1.gr, τα δικά σας email και 210 42 24 44 16, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Ας μείνουμε πίσω στο παρελθόν, πάμε στη δεκαετία του 90, 1993-30. Ιουλίου, μέσα στο καλοκαίρι, ο Σάγκη κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ, το ντεμπούτο Pure Pleasure, και όλος ο κόσμος τραγουδάει «Ο Καρολάινα».

Ο Καρολάινα, η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Σάγκη. Σαν σήμερα 30 Ιουλίου έχει κυκλοφορήσει, το 1993 έχει κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ Pure Pleasure από και το κομμάτι που ακούσαμε. Πάμε στο 2006 για τη συνέχεια. Η Σακίρα τραγουδά ένα παλαιότερο κομμάτι, διασκευασμένο βέβαια, του Wycliffe Jean, και πάει στην κορυφή της Βρετανίας, σαν σήμερα το 2006, και θα μείνει εκεί για 4 εβδομάδες. Το κομμάτι είναι το Hips Don't Lie, ήταν ένα remake κομματιού του 2004, του Dance Like This. Και όχι μόνο πήγε κορυφή στη Βρετανία, αλλά πήγε στην κορυφή σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Μεγάλη επιτυχία της Ακύρα. Παρά με τον Wycliffe Sound. Τέσσερις εβδομάδες νούμερο ένα σαν σήμερα. Ξεκίναγε αυτό το σερί το 2006. 30 Ιουλίου, καλοκαίρι. Νούμερο ένα στην Βρετανία. Hips Don't Lie. No fighting, no fighting, no fighting. Σε ένα εμβληματικό άλμπουμ της δίσκου θα πάμε για τη συνέχεια. Εδώ είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70, 47 χρόνια πριν, 30 Ιουλίου 1979, εκείνο το καλοκαίρι, κυκλοφορεί το τρίτο στούντιο άλμπουμ του στο θρυλικό σχήμα των Sick, το Risqué. Ένα άλμπουμ που δεν επηρέασε μόνο και θεωρείται καθοριστικό για την disco, το συγκεκριμένο μουσικό είδος, αλλά επηρέασε πάρα πολύ καλλιτέχνες του hip-hop, της rock, αλλά και του new wave. Το 2020 το περιοδικό Rolling Stone το είχε 414 στα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Είμαι σίγουρη ότι όλοι έχετε χορέψει αυτό εδώ. Και αμέσως μετά Daft Punk, για να δείτε μέχρι πού φτάνει αυτό το άλμπουμ, πόσα χρόνια μετά.

στο Good Times από του Sick και το άλμπουμ του Risqué που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1979, εμβληματικό άλμπουμ, το τρίτο του σχήματος. Μας οδήγησε μουσικά και στο Get Lucky, Daft Punk με Pharrell Williams. Και είμαστε ένα κομμάτι πριν το τέλος της πρώτης ώρας εδώ. Πάμε στις 6 in deep, Last Night DJ Saved My Life, Mirage Remix. Και επιστρέφουμε εδώ, μείνετε στην Rock Zone, στους 90,4 στο κανάλι 1, εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Δεύτερη ώρα εντελώς διαφορετικά, λίγο πιο rock καταστάσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί. One

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone 904.

Dine and Dust, ένα από τα καινούργια τραγούδια των Strokes και το νέο τους άλμπουμ Reality Awaits. Πρώτο κομμάτι για τη δεύτερη ώρα. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο, Rock Zone στα ραδιοφωνά σας. Κανάλι 1 στους 90,4. Ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 6. 6951-904-904 τα μηνύματα σας στο Viber και 210-4224-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Justin Strokes του σήμερα. 25 χρόνια πριν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, μέσα στο καλοκαίρι, 30 Ιουλίου του 2001, οι Strokes έκαναν το ντεμπούτο τους σε ένα από τα καλύτερα των Zeros της δεκαετίας. Με σπουδαία κομμάτια όπως το Hard to Explain, το Someday, το Last Night. Οι Strokes που 25 χρόνια πριν σαν σήμερα έκαναν πάταγο με τον ντεμπούτο τους. Ένα άλμπουμ που πέρασε βέβαια και αυτό από αρκετά κύματα. Το εξώφυλλο θεωρήθηκε πολύ προκλητικό, χρειάστηκε να αλλάξει για την αμερικανική αγορά. Να φύγει το κομμάτι New York City Cops, καθώς μετά την 11η Σεπτεμβρίου και τις επιθέσεις εκεί στην Αμερική δεν θεωρήθηκε πολύ πρέπον να υπάρχει αυτό το κομμάτι, μετά όσα έχει κάνει η αστυνομία, η πυροσβεστική και όλα τα άλλα σώματα εκείνη την ημέρα και όλες τις επόμενες. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Αυτό που μένει είναι το σπουδαίο πρώτο άλμπουμ των Strokes, ένα από τα καλύτερα ντεμπούτο άλμπουμ της δεκαετίας των Zero. Last Night για τη συνέχεια.

προηγουμένως οι Strokes με το Easy Seat που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα, το debut album του, συμπλήρωσε σήμερα 25 χρόνια, το 2001. Και εδώ, λίγα χρόνια πίσω, από εκείνη την ημέρα, το 1996, 30 Ιουλίου, η Ρεπάμπλικα κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομα του συγκροτήματος και επιτυχίες στο Ready to Go αλλά και το Drop Dead Gorgeous που ακούσαμε εδώ. Πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Να αλλάξουμε ύφος και να πάμε σε μια νέα κυκλοφορία, άλλο ένα καινούριο κομμάτι από τους τριλικούς Dinosaur Junior, Blowing Up. Ο Lou Barlow εδώ στα φωνητικά. Αντί για τον Μάσκης.

Crazy Dreamer από την πολύ ωραία επιστροφή των Social Distortion και τον Born to Kill, ένα άλμπουμ που ήρθε πριν λίγο καιρό και μάλιστα έχει παρουσιαστεί και εδώ στον Πειραιά, στο δισκοπολείο Off the Record, στο κέντρο του Πειραιά. Πρώτη πανελλήνια και ένα σχετικό πάρτι τότε. Ένα καλό άλμπουμ που επιστρέφουμε σε αυτό. Crazy Dreamer, το τελευταίο single από εκεί. 20 λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1, Rock Zone. Πάμε για τη συνέχεια στο καινούργιο τραγούδι των Queens of the Stone Age, Easy Street.

Η καινούργια Queens of the Stone Age, Easy Street, ωραίο κομμάτι, ιδιαίτερο βέβαια. Και πάμε να κλείσουμε το τελευταίο ημίωρο με τους Alice in Chains. Σαν σήμερα το 1996, οι Alice in Chains κυκλοφορούσαν το δικό τους Unplugged για το MTV. Συγκλονιστική στιγμή του Nat Stevens. Εδώ η έναρξη του live, με πρώτο κομμάτι του Natsel. Από εκείνο το άλμπουμ, το Wood ήταν το single, γιατί έβγαλε και ένα single από εκεί. Αλλά η εκτέλεση του Natsel εδώ είναι συγκλονιστική. Με αυτή θα πάμε μέχρι το ημίωρο.

Αλιένα 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Με δύο πολύ μεγάλους, όχι μόνο σε ηλικία, αλλά και σε καριέρα, θα ξεκινήσουμε το τελευταίο ημίωρο. Ένας είναι ο Πολ Άνκα εδώ. Σήμερα γίνεται 85 ετών, ο Καναδός τραγουδιστής που έκανε σπουδαία πράγματα στην πολύ μεγάλη καριέρα του. Γεννημένος 30 Ιουλίου 1941. Όλοι έχουν τραγουδίσει τον Diana, τον Lonely Boy. Αργότερα έγραψε τους αγγλικούς στίχους για το My Way του Frank Sinatra. Tom Jones του χρωστάει το She's a Lady. Και θα τον ακούμε στο Eye of the Tiger και μια σειρά rock ηχογραφήσεων σε swing ήχο. Πίσω στο 2005.

85 χρόνων λοιπόν ο Πολ Λάνκα σήμερα, 90 χρονών ο σπουδαίος bluesman Buddy Guy, γεννημένος στο μακρινό 1936 στις 30 Ιουλίου στη Λουιζιάννα. Τι να πρωτοπεί κανείς, πολύ επιδραστικός κιθαρίστας. Έχει επηρεάσει Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, όλους τους μεγάλους κιθαρίστες. Το περιοδικό Rolling Stone στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών έχει το Stone Crazy 78.

Θα ακούσουμε. Απολαύστε τον 90χρονο πια σήμερα, Buddy Guy, σε μια σπουδαία ηχογράφηση.

either you're going to lose your mind.

Καλοκαίρι του 66, οι Trogs στις 30 Ιουλίου πήγαιναν νούμερο 1 στην Αμερική με το Wild Thing, θα έμεναν εκεί για 2 εβδομάδες. Και μετά από μια διαμάχη, ένα προβληματάκι στο distribution, στη διανομή, οι Trogs είχαν το πρώτο single στην κορυφή της Αμερικής από δύο διαφορετικές ετικέτες. Και η Άτκο και η Φοντάνα κυκλοφόρησαν το single, έτσι το Billboard θεώρησε ότι πρέπει να συνδυάσει αυτές τις δύο κυκλοφορίες, καθώς είχαν γίνει στο ίδιο από την ίδια πρέσα, ήταν η ίδια ακριβώς ηχογράφηση. Οπότε έγινε το πρώτο νούμερο ένα συγκροτήματος που πήγαινε στην κορυφή με δύο εταιρείες. 1966, 30 Ιουλίου όλα αυτά. Ένα χρόνο πριν, οι Rolling Stones κυκλοφορούσαν στην Αμερική το Out of Our Heads, το πρώτο τους νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική, φυσικά καβάλα στην επιτυχία, στο ρεύμα εκείνη την εποχή, με το single βέβαια I Can Get No Satisfaction που υπήρχε μέσα σε αυτό το άλμπουμ. 30 Ιουλίου 1965.

παγκόσμια επιτυχία των Stones, Satisfaction και άλλα σπουδαία κομμάτια από το The Last Time, ένα top 10 για τους Rolling Stones από το Out of Our Heads, η αμερικάνικη κυκλοφορία που είχε γίνει σαν σήμερα 30 Ιουλίου του 1965, 61 χρόνια πριν. Για το επόμενο, πάμε στη δεκαετία του 80. Ο Steve Winwood ξεκίναγε ένα σερί 4 εβδομάδων στο νούμερο 1 σαν σήμερα το 1988, νούμερο 1 στην Αμερική. Με το Roll With It στη Βρετανία δεν μπήκε ούτε καν στα 20 καλύτερα. Αλλά ήταν μια μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Πάμε να το θυμηθούμε.

Roll With It, μια μεγάλη επιτυχία του Steve Winwood στην Αμερική από την προσωπική του καριέρα. Σαν σήμερα το 1988, νούμερο 1 στην Αμερική. Και μάλιστα θα έμενε εκεί για 4 ολόκληρες εβδομάδες. Αργότερα χρειάστηκε στα credit να βάλει και τους Holland Dozier Holland. Γιατί το κομμάτι το μοιάζε πολύ με το I'm a Road Runner του Junior Walker. Και έτσι μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά. Πάμε στο The Rising του Springsteen που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 24 χρόνια πριν, 2002, 30 Ιουλίου. Το θυμάμαι εκείνες τις μέρες που έχει κυκλοφορήσει, λίγο πριν φύγουμε για διακοπές, εκείνη τη χρονιά, σε κάποιο νησί. Λογικά πάρω. Αν κρίνω από την ηλικία μου τότε. Αλλά θυμάμαι πολύ καλά μια κλειστή ομάδα φανατικών του Springsteen με τον φίλο μου τον Πάνο, τον αδερφό του. Που είχα πάρει το CD και μαζευτήκαμε σπίτι να κάνουμε ακρόαση στο ολοκένουργιο άλμπουμ του Springsteen. Ιερές στιγμές. Τα The Rising, το ομώνυμο δηλαδή, το Waiting on a Sunny Day, το Lonesome Day ήταν τα single από αυτό το άλμπουμ. Αλλά εμείς εκείνο το απόγευμα στην πρώτη ακρόαση είχαμε ξεχωρίσει αυτό εδώ. Further on up the road από το άλμπουμ Rising, σαν σήμερα. Έχει κυκλοφορήσει το 2002.

Harder On Up The Road, ο Springsteen από το The Rising, 24 χρόνια πριν, σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Μας φέρνει πολύ κοντά και στο τέλος. Θα κλείσουμε με ένα άλμπουμ υποψήφιο για τα βραβεία Mercury. Λέγαμε και στην πρώτη ώρα στην απόψινη εκπομπή για τα άλμπουμ και ακούσαμε τη Florence and the Machine που είναι υποψήφια με το Everybody Scream, τον Suede με το Antidepressants, αλλά και ο Paul McCartney. Με το φετινό του σπουδαίο άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Με ένα από τα κομμάτια αυτού του άλμπουμ θα κλείσουμε, παρέα εδώ με το Ringo Starr για πρώτη φορά ντουέτο οι δυο τους, τα δυο σκαθάρια, Home to Us. Αυτή ήταν η πρώτη τελευταία rock zone της σεζόν, αύριο στην τελευταία εκπομπή. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλλον Είδο. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μυστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Ja nažalost nemam nikakvo objašnjenje za svoje pjesme, ali imam teoriju. Moja teorija je da ona koji piše je samo pola doživljaja. Drugo pola je doživljaja onog koje,

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: つながってる。離れてても。
1: カナリエナ 94.4